0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Άλλαξε ένα music up. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό.

0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Ήδρυμα φυσικά κλιματισμού. Έχουμε 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα στις 9 παρα 20. Αλλά και στην τελευταία ώρα της εκπομπής μπουφάλα τζελάτο. 40 ευρώ έτσι για να απολαύσει το πιο γλυκό μας δώρο με βουβαλινό παγωτό. Τέλος, σε λίγο, στις 8 παρατέταρτο, θα σας δώσουμε κόσμο από τα Λαβή. Που τόσο πολύ τα αγαπάμε και αυτά. Θα ξυπνήσουμε, το υποσχόμαστε.
2: Εννοείται.
1: Θα είμαστε πάρα πολύ καλοί και σήμερα. Θα σας πάρουμε στην αγκαλιά μας και θα περάσουμε ένα καταπληκτικό πρωινό μέχρι και τις 11. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: τραγούδια αυτά έτσι που μας κουνούσαν σε όλα τα κλαμπ. Yo man, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, σήμερα 23 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε μεθοδικοί, αξιόπιστοι και θέλετε να βάζετε τάξη στο χάος. Σας αρέσει να προσφέρετε και να είστε χρήσιμοι στους γύρω σας. Είστε πιστοί, σταθεροί και προστατευτικοί σύντροφοι.
2: Η Χαλκιδική μας ακούει 99,5 γράμμα, 88,9, 97,8 η Αλεξανδρούπολη και όλη η Θράκη,
0: ναι.
2: www.zureto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Viber, ραδιοφόνο 6931-908-908 για τις πρώτες πρωινές υπέροχες καλημέρες που και μας κάνουν να ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο. Φυσικά εκεί υπάρχουν και μηνύματάκια, αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα για το Zoom Birthday Surprise, και να σας πω ότι ο καιρός θα πάει κάπως έτσι αυτές τις ημέρες, δηλαδή με την υγρασία του, με τα έτσι τα αλλιώς τα λιώτικά του. Αν και σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα από χθες σε σχέση με την υγρασία, όμως η θερμοκρασία θα είναι από τους 11 και τους 24 βαθμούς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2001 η Kylie Minogue κολλάει στο μυαλό του πλανήτη, αφού σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με το απόλυτο pop Can't Get You Out of My Head. Το κομμάτι αναδείχθηκε αργότερα ως ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.
0: Thank you very much. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Δουλευταράς. Για σένα που κανονίζει με μάστορα και λες, ελπίζω να έρθει, αν έρθει, πότε θα έρθει και θα μας κάνει και τη χάρη. Στο Δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, πότε έρχεται. Βλέπεις αξιολογίες, βλέπεις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Ό,τι και να γίνει, μπαίνεις στο Δουλευταρά και τα λύνεις όλα. Παιδιά, εμείς όλα θα τα λύσουμε και σήμερα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και αυτό το πρωινό. Καλημέρα.

0: Edge of Desire και καλημερούδια γλυκά και στον Άλεξ και στην Εβούλα μας η οποία είναι εδώ και μας πρόλαβε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Νικόλα επίσης. Καλημέρα τρελή μομαδάρα, πάντα με υγεία και χαρά. Ο Ευρυπίδης έρχασε μύτη πρωί-πρωί. Πού σε ζήρε τα γόρη. Και ο Ιορδάνης μας. Νανσούλα μου, τι έχουμε από επικαιρότητα, κορίτσι μου.
1: Αχ, λοιπόν, σας τσίπησε το κρύο σήμερα, μας τσίπησε και εμάς. Και όντως τα πρώτα χιόνια τη σεζόν έκαναν την εμφάνισή του.
2: Στον
1: Όλυμπο, Βασίλη. Η αλλαγή του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά έφεραν τις πρώτες νυφάδες στις ψηλότερες κορυφές του βουνού, δημιουργώντας, παιδιά, να δείτε ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό σκηνικό. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να σου πω, πω,
1: εντάξει, να το βλέπεις, δεν σου
0: παρανεύεις. Είσαι και εσύ τρελή, έτσι. Δηλαδή, κλαις που φεύγει το καλοκαίρι, κάνεις ράνι στα λεπτά και τώρα πανηγυρίζεις επειδή είναι ωραίο το φαινόμενο του χιονιού.
1: Στον Όλυμπο και τον Ιούλιο χιόνισε στον Όλυμπο. Πάλι το έβλεπα και μ' άρεσε.
0: Άκου τώρα.
1: Αλλά από μακριά και αγαπημένη.
0: Ούτε χαμπάρι δεν είχα πάρει ότι χιόνισε στον Όλυμπο, έλα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα έχουμε διακοπή ρεύματος για σχεδόν 5 ώρες από τις 9.45 μέχρι τις 2.30 στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
2: Μα κρύο θα έχει, πώς θα ζεσταθούν τα σπίτια.
0: Πώς θα, πότε σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς θα μαγειρέψουν το θέμα.
2: Είναι και αυτό.
0: Τι ζεστασιά θα έχουν προς το παρόν. Εντάξει, είπαμε, ήρθε, είναι φθινόπωρο. Δεν είναι χειμώνα.
1: Ναι, ναι. Πώς θα ζεστάθουν.
0: Έλα, πες, ναι.
1: Διασάς χιονοστιβάδας παίρνει μεγάλη έρευνα της ειδικής. Ποιος το έκανε αυτό.
0: Εσύ.
1: Δεν το έκανα εγώ.
0: Ποιος το έκανε.
2: Εγώ δεν μίλησα.
0: Καλά, θα σα δει σε λίγο σε έχω γράφει μέρο που το έκανε. Και λες κάτι και μετά.
1: Εγώ έχω μεταφράσει.
0: Ας
1: το καλό. Λοιπόν, τη ειδική εισαγγελία κατά τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματος τη Αλβανία για την υπόθεση των δημόσιων διαγωνισμών συνολική αξία περίπου 59 εκατομμυρίων.
0: Δεν συντάσσει, είναι γλυκό το χρήμα. Δηλαδή, άμα το έχει μπροστά σου, δεν θα
2: πάρει. Θε να τα αρπάξει.
0: Είναι γλυκό το χρήμα. Παντού, έτσι, παντού.
1: Παντού τα ίδια, παιδιά,
0: παντού τα ίδια, ναι.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τρία πρόσωπα με ιδιαίτερη θέση στον κρατικό μηχανισμό και την επιχειρηματική ζωή της χώρας.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Έλα να παίξει το πετρέλαιο λίγο.
2: Άντε λίγο.
0: Έλα, 2,2 βάζουμε.
1: 16% έχει ανέβει στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο.
0: Πες μου μια μέρα ότι θα πέσει, να είμαι ευτυχισμένος. Παλιά μου λέγες, μία πέφτει, μία ανεβαίνει.
1: Τώρα...
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, δεν έχω κάποιο τέτοιο νέο.
0: Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο νέο. Ο Μητσοτάκης το παίζει ο μέγας πρεσβευτής εκεί στην Αμερική. Χειραψίες. Όχι μόνο με ρομπότ και με πραγματικούς ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, Silicon Valley θέλει να συνδέσει. Ηγέτης πραγματικά. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει, έχει πάει την Ελλάδα τόσο πολύ μπροστά που εμείς δεν έχουμε καταλάβει ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να μην έχουμε να φάμε, φιλαράκι.
2: Ναι, αλλά
0: μια υπερηφάνεια τη νιώθεις. Την νιώθεις.
2: Τη νιώθω, βέβαια. Και οι άλλες ναι. Πώς ξέρεις πώς μαζιλεύουν εμάς.
0: Μαζιλεύουν πάρα πολύ. Αφού λένε ότι αυτοί οι Έλληνες τόσο χρήμα που δεν έχουν,
2: ναι.
0: Πώς καταφέρουν και είναι τόσο ευτυχισμένοι και δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Αυτό είναι μια αντίφαση.
1: Πραγματικά.
0: Μόνο εμείς έτσι.
1: Μόνο εμείς θα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Τι έχουμε πάθει. Γενικά γίνεται ένα χαμό. Έγινε και ο χαμό με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίο κατηγορείται ότι έχει και αυτός μπλέξει με αυτό το που έκανε ο Μαζονάκης συγχωρεμένος.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Με ένα ιατρείο με το οποίο είχε σχέση, το διέψευσε.
1: Τον είδα χθες στη Σύση Χριστίδου, ναι. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν live εκεί πέρα στο στούντιο. Και έλεγε ότι δεν φταίει το Υπουργείο που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και τι φταίει.
0: Ποιος φταίει.
1: Λέει το μηχάνημα είχε ροδάκια, παιδιά. Το βγάζανε από εδώ, το βγάζανε από εκεί. Εμείς δεν φταίμε. Ναι.
0: Εντάξει, δεν φταίει για το ένα, δεν φταίει για το άλλο. Φταίνει για τίποτα τελικά στα υπουργεία. Να κάνει μάνα που λέγανε και παλιά στα παιχνίδια.
2: Τα ίδια είπε και ο Πατούλης. Φταίει ο κόσμος.
0: Φταίει ο άλλος, ναι. Φταίει ο έρωτας που τόσα μου έχει κάνει.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό το θέμα να πούμε ότι αν μπόρεσαν και κοροϊδεύανε κόσμο ο οποίος ήταν μορφωμένοι, επιχειρηματίες, άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν κοροϊδεύαν.
0: Τα σου τα έλεγε ο Βασιλάκης. Ο Βασιλάκης, εγώ είμαι ο Βασιλάκης.
1: Α, και εγώ λέω τι μου λέει, εγώ μου λέει κάτι Βασιλάκης.
0: Εγώ, ο Βασιλάκης, εγώ σου έλεγα ότι η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι αυτή η οποία στο τέλος το καταστρέφει. Δεν έχει να κάνει με μόρφωση αυτό, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο.
1: Ναι, πώς θα προστατευτούμε από τα ιατρία που δεν είναι κανονικά ιατρία.
0: Θα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ψάχνεις και κυρίως ότι δεν θα ζεις αιώνια. Έτσι, ήδη έγινε μιλφάρα. Αύριο γκυλφάρα.
2: Ναι.
0: Έτσι πάει η ζωή, κορίτσι. Δεν μπορεί να γυρίσει εσύ πίσω, επειδή μπορεί να έχει χρήματα για να πα σε κάτι πλάσμα αφαίρεση. Όλοι θα πεθάνετε. Κάποια στιγμή θα πεθάνετε όλοι.
1: Εσύ. Χαϊλάντερ.
0: Γλυκές καλημέρες, παιδιά. Εδώ είμαστε για να το διασκεδάζουμε και λίγο. Γιατί λίγο τσούζει τελευταία όλη η φάση.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: Σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λα, παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στο πρωινό σοου τη Θεσσαλονίκη και του Zoo Radio μαζί μα είναι πάντα τα Mosaic Stores, τα οποία είναι δίπλα μα με τη σχολική τσάντα, η οποία δεσπόζει στο ξεκίνημα τη νέα χρονιά και υπάρχει μεγάλη, τεράστια ποικιλία. Τσάντε για όλε τι ηλικίε, σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογέ για όλα τα γούστα, κυρίε και κύριοι.
3: Και βέβαια, αφού βρούμε την τσάντα μα, συνεχίζουμε με τετράδια, κασετίνε, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρόνια. Σχολική τσάντα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πάμε Mosaic για όλα.
2: Πάμε για όλα, πάμε και online αν δεν θέλουμε να βγούμε έξω κάποια στιγμή ή δεν έχουμε τον χρόνο. Στο mosaicstores.com. Καλημέρα φίλες Κατζόχυρη, έχουμε κίνηση για να δούμε λίγο.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
4: με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε αρκετή αυτή την ώρα. Έχουμε όμως ένα ατύχημα στον περιφερειακό.
2: Έλα.
5: Στο ύψος Τριανδρία, όπου αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά. Το άλλο ρεύμα που κινδύνεται ανατολικά λίγο θα κολλήσει και εκεί Τριανδρία.
2: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, είμαστε ο Κέι Βασιλή Ζόγαρ Βασιλέο Γεωργίου επίσης. Η Τσιμισκή κολλάει από Χάνθ μέχρι Αγία Σοφία ένα μικρό κομμάτι. Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι ok αυτή την ώρα.
2: Thank you very much, Ινανσούλα μου.
3: Λοιπόν, γυρίζει το παιδί σας από το σχολείο και το ρωτάτε πώς θα πέρασες αγάπη μου στο σχολείο.
2: Και
3: σου απαντάει καλά. Λογικό είναι.
2: Αφού δεν σε λέει κακά, είναι καλό το καλά.
3: Ναι, είναι λογικό να τελειώσει εκεί η συζήτηση όμως, γιατί είναι μια κλειστού τύπου ερώτηση. Και, δηλαδή και εμένα, αν με ρωτήσεις τι κάνεις, θα πω καλά.
2: Εσένα.
3: Ναι.
2: Θα σταματήσει να μιλάς για 20 λεπτά.
3: Έλα, ρε Βασίλη.
2: Έκανα αυτό και πέρα. Αν σου πω, όχι τι κάνεις, αν σου πω πώς θα πέρασες στο ραδιόφωνο, σου πει ο
3: κόσμος. Η Ιωάννα με ρωτάει Ιωάννα, κάθε μέρα.
2: Πόση ώρα τη μιλάς, 20 λεπτά. Και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο.
3: Αφού κάνουμε ωραία πράγματα.
2: Άρα είναι κλειστού τύπου η ερώτηση.
3: Ναι, είναι για το παιδί όμως. Γιατί θα σου πει καλά ή.
5: Ναι,
3: οκ.
5: Καλά μπορεί να πει το κοριτσάκι, το αγοράκι. Το κοριτσάκι μπορεί να πει κάτι άλλο όμως.
3: Άμα δεν κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, το παιδί κλείνεται. Γιατί μπορεί εκεί την ώρα να έχει ξεχάσει τι έχει γίνει. Τα παιδιά ζουν στο τώρα.
2: Κατάλαβες,
3: μπορεί να μην του έρθει στο μυαλό. Οπότε κάντε πιο γενικές ερωτήσεις.
2: Παραδείγματος χάρη.
3: Για να μπορέσεις να του βοηθήσεις. Παραδείγματος χάρη. Με ποιον ήσουν στο διάλειμμα, με ποιον έπαιξες.
2: Πιο ειδικές ερωτήσεις, όχι πιο γενικές που λες. Πιο ειδικές ερωτήσεις να
3: ειδικές,
2: κάνω.
3: Πιο ειδικές, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Με ποιον έπαιξες πιο πολύ σήμερα, ας πούμε. Ή τι έκανες στο διάλειμμα, παίξατε αυτό το παιχνίδι ή το άλλο.
2: Ήμουνα με τη Δημητρούλα.
3: Τι κάνατε με τη Δημητρούλα στο διάλειμμα.
2: Τι χάιδεψα.
3: Βασίλη, δεν τρέβεσαι τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
2: Εμένα μου έλεγε προχθές που φίλησε μία.
3: Άρχισε.
2: Ένα άλλο
3: μετά
2: έλεγε.
3: Πάλι από το Σεπτέμβριο.
2: Ένα άλλο έλεγε. Περνούσαμε και χτυπήσαμε τον κόλο μας. Κάναμε κτάκ, λέει, για να περάσει ο ένας τον άλλον. Τέτοια που λέγε. Κάνει για τις
3: αταξίες. Ό,τι είναι τώρα, τι να πω κι εγώ.
2: Τι να του πω. Ειδική ερώτηση. Αν ποιον χτύπησε σήμερα το ποπό σου.
3: Μα εσένα τα λέει, δεν έχεις πρόβλημα.
2: Ναι, όταν του κάνω κι εγώ αυτές τις.
3: Ναι, οι γονείς γενικά λένε ότι τα παιδιά τους δεν τους μιλάνε όταν γυρίζουν από το σχολείο και δεν τους λένε πως πέρασαν και κλείνονται.
2: Υπάρχουν και μέρες που δεν μιλάει, γιατί μπορεί να βαριέται. Δεν είναι τα παιδιά που τα θέλουμε λες και είναι κομπιούτερ.
3: Όχι, και γι' αυτό θα βρείτε μια άλλη ώρα. Με το βράδυ και όταν χαλαρώνουν, όταν ξαπλώνουν, εκεί τους έρχεται η έμπνευση και θέλουν να τα πούνε όλα. Ξαπλώστε λίγο πιο νωρίς, γιατί θα υπάρξει συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα. Εσάς, παιδιά, σας τα λένε τα παιδάκια σας όταν γυρίζουν από το σχολείο, τα πιο μικρά. Γιατί για τα μεγάλα, αν σου πούν καλησπέρα, μαμά ή μπαμπά, είσαι πολύ επιτυχημένος. Συγχαρητήρια.
3: Όντως.
2: Νταμιάνο, Ντέιβιντ.

0: απίστευτη σύλληψη και έμπνευση αυτό το τραγούδι με την πιανάρα του, με το σκάσιμό του και με απίθανα φωνητικά. Ταραν, ταραν, ταραν, ταραν, ταραν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Just Smile. Μήνυμα, κάτσε να δω. Η Κωνσταντίνα ήταν. Ποιος είναι εδώ, Κωνσταντίνα ή όχι, για να δω. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, παιδιά. Πρωινή πεζοπορία κάνει. Πρωινή πεζοπορία.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Μπράβο το κουκλάκι μας. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα στην παρέα από Σέρες. Τελειώσαμε. Πρωινή προπόνηση κι εμείς. Ετοιμαζόμαστε για Λέρο για αγώνες MTB, ποδηλασία mountain bike, ναι. Ποδηλασία βουνού, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Πάνσερα Ικού και σε όλα τα παιδιά.
2: Μπράβο, έτσι, ωραία.
0: Καλό ταξίδι. Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους εσάς που ασχολείστε με τον αθλητισμό. Και μπράβο σας. Η Πινελόπη είναι δίπλα μας. Ο Γιώργος μας. Καλημέρα στο κρου. Καλημέρα και στην Μέρη. Ο Τζόρτζ μας λέει εδώ, εμάς που έρχεται η μικρή από το παιδικό στις 5 το απόγευμα και μας λέει καλημέρα να το πάρουμε, λέει, για καλό ή για κακό.
1: Έλα ρε.
0: Είμαστε, είναι μικρού λίγο βρε ακόμη, 2,5 χρονών. Πλάκα κάνεις, τέλειο
1: και
0: είναι.
1: Και που σου λέει καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Και στον Γιάννη που είναι εδώ και φυσικά ένα γεια και στον Αντώνη μας. Σκατσούλη, τι έχουμε τώρα, αγόρι μου.
2: Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους,
0: ναι.
2: Για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Θέλω να βάλετε όμως τα δυνατά σας σήμερα, γιατί βάζουμε πολλά εύκολα. Σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολο και παλιό.
3: Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Θέλω να είσαι πάντα καλά. Να είσαι ευτυχισμένη, μόνο ευτυχισμένη. Να μην σε ξαναδώ ποτέ να κλαίσεις. Το ορκίστηκα στον εαυτό μου. Μέσα σε εκείνο το δωμάτιο στο Χονγκ Κονγκ. Αναστασία, είσαι η ζωή μου ολόκληρη.
1: Έλα ρε Βασίλη,
0: τι ψάχνουμε τώρα από την ελληνική τηλεόραση. Εδώ σας θέλω, κουκλάκια μου, για να πάρετε τα 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη μας, μαγικά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και στο κέντρο
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Έχω σοκαριστεί με τη σειρά που έβαλες, είναι πολύ παλιά. Εμβληματική.
3: Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Θέλω να είσαι πάντα καλά. Να είσαι ευτυχισμένη, μόνο ευτυχισμένη. Να μην σε ξαναδώ ποτέ να κλείσει. Το ορκίστηκα στον εαυτό μου. Μέσα σε εκείνο το δωμάτιο στο Χονγκ Κονγκ. Αναστασία, είσαι η ζωή μου ολόκληρη.
0: Δεν ξέρω γιατί μου βγάζει Κυριάκο Μητσοτάκη, αν χάσει τις εκλογές, να μιλάει στην Ελλάδα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
4: Καλά.
0: Είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Το όνομά σου?
4: Ένα.
0: Πώς?
1: Ρένα.
4: Έλενα.
0: Έλενα.
4: Είμαι λίγο καθυνιασμένη, είναι και πρωί-πρωί.
0: Ναι, σ' ακούω και λίγο σαν απελπισμένη, σ' άκουσα όταν είπες το όνομά σου.
4: Γιατί? Είναι πρωί-πρωί. Είναι πρωί-πρωί, γι' αυτό. Ακόμα δεν έχεις δίκιο. Δεν έχω πει.
0: Πες τα, βρε κορίτσι μου γλυκό, πες αυτό το πρωινό. Απα. Λοιπόν, Έλενα, σ' ακούω.
4: Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου σίγουρη, αλλά επειδή άκουσα το όνομα, η Αναστασία, μήπως είναι η σειρά.
0: Είναι η Αναστασία, πόσα χρόνια, 200 χρόνια πριν.
4: Νομίζω ότι μας το έδωσες όμως, από την αμαρτία μου.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, λίγο θέλει μια βοήθεια, πού να το καταλάβεις, το έλεγε λάμψη η Νάνση.
4: Πάρα πολύ, το έδωσες.
0: Αγάπη μου γλυκιά, θα μιλήσεις με την Νάνση για τον δώρο. Καλημέρα, καλή δουλειά να έχουμε.
4: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κούκλα μου, καλημέρα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Ήθελα καιρό να σας το φέρω έτσι, να το δώσω στο πιάτο του πρωινού.

0: ένα θαυμάσιο καινούργιο τραγούδι. Για εσάς που γκρινιάζετε ότι δεν έχει καινούργια τραγούδια τέλεια, αυτό είναι μαγικό. Δώστε του χρόνου, ακούστε το. Απολαύστε τους στίχους. Δείτε τη σύνθεση, την παραγωγή από πίσω. Έτσι μαθαίνουμε και έτσι ακούγαμε πάντα μουσική και τελικά μας άρεσαν. Μην το ξεπετάτε σε ένα ρεφρέν. Καλημέρα στη Σοφία. Στην όμορφη παρέα του Ζου λέει: όλα τέλεια, παιδιά, αλλά μην κάνετε τόση ορμαστική αναφορά στον Πρωθυπουργό μας. Φοβάμαι ότι είναι σαν το. Αν πει το όνομά του πολλές φορές, σε καλό δεν θα σου βγει. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτός είναι.
1: Πού να το πούμε.
0: Πού να το πούμε. Ο εκατονόμαστος. Και έχουμε και πολλούς εκατονόμαστος στην Ελλάδα.
1: Έλατε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα από την όμορφη Φραγκφούρτη, μάλλον. Φραγκφούρτ Μέιν. Πρέπει να είναι δρόμος. Δεν ξέρω τι είναι τώρα αυτό. Σας ακούω κάθε πρωί που κάνω την προπόνησή μου. 10 χιλιόμετρα τρέξιμο στις 6 τοπική ώρα. Πάνω από 4 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που σας στέλνω φιλαράκι. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Και εκεί που μένεις είναι πανέμορφα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πολύ δύσκολο το έχει δικό της Αναστασίας. Παλιά σειρά λέει, εγώ παραδείγματος χάρη ποτέ δεν την έχω δει. Πάρε καλά που βοήθησες και την βρήκανε. Και η Χαρά ζητά λάμψη κάποια στιγμή. Βίρνα γύρνα. Βίρνα γύρνα. Καταπληκτικό. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας που είναι μαζί μας και σήμερα. Κάτι μας λέει εδώ.
2: Έλα τα μπαστούνια μας ψηλά. Καλημέρα.
1: Τι θεάρα είσαι.
0: Θεάρα μου εσύ. Πάμε γρήγορα να δούμε με τα ζώδια τι γίνεται.
3: Λοιπόν, Παρθένος, μπορεί να έρχεται αρκετές εκκρεμότητες. Ζυγός, οργανώστε καλύτερα τον χρόνο σας. Σκορπιός, αποφύγετε την υπερανάλυση μιας συμπεριφοράς. Το ξώτης, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από καθημερινή δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
3: Εγώκερος, βρείτε χρόνο για ξεκούραση. Υδροχός, νέες ιδέες εμφανίζονται ξαφνικά. Ιχθύς, μια διαφορετική άποψη μπορεί τελικά να σας φανεί χρήσιμη. Κριός, βάλτε στόχους, αλλά αφήστε περιθώριο για εκπλήξεις. Ταύρος, οι υποχρεώσεις αυξάνονται και χρειάζεται να βάλετε προτεραιότητες. Δίδυμος, βιασύνη μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Καρκίνος, ίσως νιώσετε την ανάγκη να αλλάξετε κάτι στο χώρο σας. Τα σκαμπό θες να αλλάξεις.
0: Ναι, πού, στο ποιο χώρο, εδώ στο δικό μας το χώρο, ναι. Θα αλλάξω τα σκαμπό, όχι στο σπίτι.
1: Και αυτό ο χώρο σου δεν είναι.
3: Και τέλος, Λέων, η κοινωνική σας ζωή αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα.
0: Για τους Λέοντες, τώρα οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγαμε με τα φιλαράκια μας το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάναμε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς μας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη. Μας ακούν πολλοί αγρότες με μήλα που μας στέλνουν μηνύματα που φροντίζει η σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή,
5: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
15: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
15: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
17: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
15: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check. One, two. Ready? Ready!
22: Okay.
23: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
24: 97,8.
23: Στο ίντερνετ.
24: metropavlafm.gr.
23: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
24: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Χάρης μετά από μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο.
25: Καιρός.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
25: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά, στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφής όποιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε οκ okay πια. Αν και ήταν δύσκολο το πρωινό ξύπνημα, είμαστε εδώ για εσάς, με εσάς έως και τις 11. Καλημέρα, Σκάτζη.
1: Καλημέρα,
0: Νανσούλα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για την οποία θα μιλήσουμε για το μουσί των αντρών και πότε μεγαλώνει γρηγορότερα. Έχουμε κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίσουν δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα TGI Friday στο ανέκδοτο της ημέρας.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Viber ραδιοφώνου
1: 6931-908-908.
0: Κομματάρες, επιτυχίες, διάθεση, τα πάντα όλα έχουμε και σήμερα. Πολλά μηνύματα δικά σας. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα προλάβουμε όλα. Μην ξεχνάτε και αν θέλετε ένα Zoo Birthday Surprise, πρέπει μέχρι τις 8.30 το αργότερο να το έχετε στείλει για να μπορέσουμε να το βάλουμε έτσι στη διαδικασία της εκπομπής. Τι ωραίο τραγούδι!
3: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.

0: Μάρια και η κομματάρα αυτή από τον Θεό Άρτζη, ο οποίος όπου και αν πέσει δημιουργεί ένα τεράστιο πανικό. Είναι και ωραίο παλικάρι να τα λέμε και αυτά, και τα μωρά λίγο από κάτω παλαμάκια βαράνε με άλλο τρόπο.
1: Χαμός έγινε και εδώ στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα που εμφανίστηκε.
0: Ναι, γιατί γελάς?
2: Γενικά για το χειροκρότημα.
0: Για το χειροκρότημα. Τώρα εκεί που τραβάς τον Άρτζη και γουστάρεις και τα λοιπά, σου πέφτει κάτω το κινητό, δημιουργείται ένα θεματάκι. Μη σπάσει και η οθόνη. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί κάτι να συνέβει. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γρήση ανταλλακτικά από εξειδικευμένους κυρίες και κύριοι τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα.
1: Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, Βασίλη, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone.
0: Μπράβο.
1: Ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση. Για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή περνάς μια βόλτα από τα καταστήματα της Vodafone για να σε εξυπηρετήσουν και να σου τα πούνε από κοντά. Δεν το ήξερα, φίλε Χαράλαμπε. Μας λέει εδώ ότι έχει δύο Φραγκφούρτες στη Γερμανία. Εσύ το ήξερες?
2: Όχι, τα Λουκάνικα, ήξερα και την πόλη.
0: Ναι.
1: Έλεος.
0: Η Φραγκφούρτη Όντερ, λέει, και η Φραγκφούρτη Μάιν, που είναι πάνω στον ποταμό.
1: Ποια
0: αυτό
1: είναι πιο ωραία, να έρθουμε?
0: Δεν ξέρω, ρε σηκώρις μου, τώρα το ρωτήσουμε.
1: Να μας πει, ναι.
0: Εσύ θα πας στη Φραγκφούρτη, επειδή στο πει ο άλλος τώρα σήμερα πρωί θα βγάζεις εισιτήρια.
1: Κοίταξε, δεν έχω κλείσει για 28 ή κάτι. Άμα είναι τόσο ωραία.
2: Αφού ξέρει ότι είναι άνετη, Βασίλη. Μπορεί να κλείσει και να πάει.
0: Είναι άνετη, μου άρεσε αυτό. Πώς είναι
2: άνετη.
0: Πώς είναι αυτό, είναι άνετο στα οικονομικά του. Είναι άνετο.
2: Μπορεί να πάει σε αυτό και δεν την νοιάζει.
0: Κάθε μέρα και πιο boomer, πιο παππού. Καλημέρα με όλο το σεβασμό, λέει. Τα μουσια των ανδρών γενικά οι τρίχες μεγαλώνουν όταν δεν έχει να κάνει τίποτα. Κάτσε, θα μα τα πήρε. Μην βιάζει, Ρενόρι. Η Ολυμπία Ολύβια μαζί μα και σήμερα. Η αγάπη εδώ, Νάτι, υπέροχη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή μου. Ο Γιωργάρας στην παρέα μας, ο Κώστας στην παρέα μας, η Βούλα μας εδώ και ο Σωτήρης που νομίζει ότι νιστάζει όπως όλοι μας σήμερα. Και...
1: και τώρα, αγόρια, έχω νέα για τα γένια σας.
0: Για πες.
1: Υπάρχει μια πραγματικά επιστημονική παρατήρηση που λέει ότι η σεξουαλική διέγερση και η προσμονή για σεξ. Άρα,
2: λες
1: εδώ, μουσάρες.
0: Γι' αυτό δεν προλαβαίνεις να τα ξουρίσεις.
2: Όπου κάθε μέρα μεγαλώνουν εμένα.
1: Μπορεί να συνδέονται με αύξηση και ανάπτυξη κιόλα τη γενιάδα. Δεν μας έλεγε ότι βγάζει και πιο πολλά και πιο πάνω και αυτά.
2: Γι' αυτό δεν πει έχω μαλλιά εγώ συνέχεια. Όλο μαλλιά βγάζω.
1: Η ιστορία ξεκινά από το 1970, όταν ένας επιστήμονας που ζούσε έτσι για μεγάλα διαστήματα απομονωμένος σε ένα νησί άρχισε να ζυγίζει καθημερινά τα γένια του. Δεν είχε τι να κάνει.
0: Τι άλλο να ζυγίσει, γιατί αν ζύγιζε τα άλλα.
1: Παρατήρησε θέμα. Λοιπόν, ναι, ότι λίγο πριν συναντήσει τη σύντροφό του, τα γένια του έδειχναν να.
0: Τι βλακίες είναι αυτές, θα πεθάνω.
1: Να παίρνουν τα πάνω τους. Ποια είναι τώρα η θεωρία? Σεξουαλική προσμονή, περισσότερες ορμόνες, περισσότερα ανδρογόνα, άρα και η γενιάδα φουντώνει.
0: Άρα, όταν βλέπεις άνδρα ο οποίος έχει πολύ μουσί, τώρα δεν προχθέτω εγώ το Μάσιμο. Με πολύ μουσί σημαίνει δεν πυροβολάει.
1: Όχι, αλλά το θέλει.
0: Ο Μάσιμο το θες, αλλά
1: σκέφτεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Άρα, κορίτσια, αν θέλετε να καταλάβετε, αν ένας άντρας σκέφτεται πολύ το σεξ.
0: Ζυγίστε του τα μουσια.
1: Ζυγίστε του τα μουσια. Κοιτάξτε τα μουσια του, τα γένια του.
0: Τελικά, πόσα κιλά είναι τα μουσια σου, ρε φίλε, Σκατζόκυρε? Πολλά κιλά.
2: Ναι, είναι, άμα τα αφήσω.
0: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα. Πηγαίνει στο σχολείο. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας που είναι εδώ και στην γλυκιά μας Κέλλη που μας λέει ωραία γλυκά λογάκια.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, συζητάμε για το δίλημα της ημέρας. Αν θα ήταν, και θα το κάνουμε instagramικό πάλι όπως κάθε μέρα άλλωστε, αν ήταν να καταργηθεί ένα από τα δύο υποχρεωτικά το ίντερνετ, δηλαδή να μην έχεις τίποτα social, facebook, ξέρω θα μιλήσω social, αυτό, τέλος πάντων site κτλ.
1: Όλα.
0: Ή αεροπορικά ταξίδια. Τι από τα δύο θα διάλεγες εσύ?
1: Θα διάλεγα να καταργηθεί το ίντερνετ. Θα ίντερνετ. Ήθελα τα αεροπορικά ταξίδια.
2: Και εγώ.
0: Και εγώ. Ό,τι να είναι, παιδιά. Μα κοίταξε με ένα τέτοιο, σαν τη λέγαμε, πυρηνική φυσική.
2: Γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ να κλείσω αεροπορικό ταξίδι χωρίς το ίντερνετ και με έχετε βάλει σε ένα τεράστιο δίλημα.
0: Δεν ξέρεις πώς γινόταν παλιά.
2: Δεν ξέρω πώς γινόταν παλιά.
1: Από το πρακτορείο να τα πάρεις.
2: Εγώ πάντα από το ίντερνετ τα έκλεινα.
0: Πότε Μαρίση, πάντα από το ίντερνετ τα έκλεινα. Δηλαδή όταν πηγαίνατε με τον πατέρα σου διακοπές με τα ίντερνετ, τα έκλεινε
2: ο
0: πατέρα σου.
2: Ο πατέρα μου. Δεν ανεβαίνει αεροπλάνο, έχει κλειστοφοβία.
0: Έτσι έλεγε για να γλιτώσει τα λεφτά ο Τσιγκούνη. Κυριάννη, δεν μας τα λες καλά το κορίτσι. Και την πληρώνει τώρα Κώστας, μας έχουν φύγει όλα τα πετροδόλαρα.
1: Τις έχει μείνει από σήμερα από τότε. Βασίλη, δεν μας είπες τι θα κάνεις.
0: Εγώ θέλω να καταργηθεί το ίντερνετ από τα δύο. Θέλω να πηγαίνουμε αεροπορικά ταξίδια.
1: Αυτό συμφωνούμε και οι τρεις.
0: Πάμε κουτσομπολιό.
1: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο στον Ακύλα. Τι κάνει αυτή η ψυχή, ο Ακύλας, ρε, να μάθουμε
0: πολλά πράγματα κάνει αυτός,
1: μαθαίνω. Αυτό ακριβώς. Μετά την Eurovision, τώρα θα είναι πλέον στο θέατρο ο Ακύλας. Σε ένα ρόλο έκπληξη. Θα ανέβει μια θεατική παράσταση, μια παιδική θεατική παράση, η οποία υπήρχε και υπάρχει μάλλον και ταινία, είναι η Μαδαγασκάρη.
0: Μπράβο.
1: Που το έχουμε δει με τα ζωάκια τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Ο Ακύλας θα κάνει φυσικά τον βασιλιά Τζούλιαν.
0: Γιατί το φυσικά αυτό?
1: Το ταιριάζει ο βασιλιά Τζούλιαν, γιατί θα τραγουδάει «Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω».
0: Γουστάρω να χορεύω,
1: γουστάρω να δώσε.
0: Δώσε.
1: Οπότε θα κάνει τον βασιλιά Τζούλιαν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία βραδινή παρουσίαση.
0: Είπα και εγώ.
1: Μια κοινή εμφάνιση. Φέης Κορδά και Σάκης Ρουβάς. Κλέψαν τα βλέμματα και οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σε μια εκδήλωση του Κίλιαν Πάρις για ένα άρωμα. Φοβερή παρουσία και των δύο. Με ένα...
0: Ο Κίλιαν Πάρις είναι έτσι, όντως. Ναι, για συνέχισε.
1: Δεν έχω άρωμά του, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν έχω άρωμά του, δεν ξέρω, ναι.
1: Έτσι γράφει, ότι είναι 20 αρωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερή παρουσία, ένα ροζ ωραίο φόρεμα φόρεσε η Φέη. Ο Σάκης Ρουβάς με ένα μπλε κουστούμι.
0: Του πήγαινε.
2: Πάρα πολύ.
1: Φοβερή και η δύο.
0: Σταμάτα εσύ. Σταμάτα σαλιάρα.
1: Τον είδε έτσι και ανοιχτό που κάμισε να δείξει και λίγο στέρμα.
0: Μάλιστα. Αχ.
1: Και έβαλε το αρωμά του.
0: Μία με τον προχθέ που σε έκραζε, πώ το λέγανε, το παλιάρα, μία με τον Βάγκ. Φυσάει, ξεφυσάει, φυσάει, ξεφυσάει. Μάλιστα. Για να το δω και εγώ, ρε παιδιά, το παιδί.
2: Τον Κίλιαν Πάρις. Α, τον Ρουβά.
1: Δες το λίγο, δες το.
0: Εντάξει, ωραίος είναι. Όχι, πολύ ωραίος.
1: Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
0: Φανταστικό στυλ. Βέβαια αρχίζει και μου μοιάζει λίγο σιγά σιγά με πολιτικό, παιδιά, ο Ρουβάς. Έτσι πως δίνεται αυτό το στυλ, το κούμπομα και τα λοιπά. Του φέρνει λίγο και το να γίνει πολιτικός. Αλλά η Φέη όχι. Θα πω όχι για τη Φέη, δεν μ' άρεσε.
2: Ούτε εμένα μ' άρεσε.
0: Πολύ κακό φόρμα και η ραφή, ειδικά η μπροστά η διαγώνια.
2: Έτσι όπως κάνει, ναι.
0: Είναι λες και είναι φθηνιάρικο το φόρμα.
2: Ναι.
0: Όχι, Φέη μου.
2: Γιατί από, έχει από και μαμά μου δίστρα, Φέη. Η μαμά του δεν θα το κάνει ποτέ αυτό.
0: Καλημεράκια, όμορφα, καλημεράδια.

0: σου πρωινό παρεάκι. Εδώ είμαστε φιλαράκια μου για να περάσουμε καταπληκτικά. Καλημέρα στο Πινελοπάκι μου. Έχω αλλεργία, λέει, στους λεμούριους. Το ανακάλυψα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Έτσι λέει, μου ήρθε να σας το πω γιατί το θυμήθηκα. Και μας στέλνει εδώ το ανιψάκι της ενός μήνα.
1: Αχ, μωρέ.
0: Άμα το δείτε τι τζουτζούνι είναι αυτό εδώ πέρα μικρό. Τρελάθηκα μόλις το είδα. Καλημέρα στην Ευδοξία μας που είναι εδώ μαζί μας, στο Χαράλαμπο, στην Ξένια μας, στη Φένια, η οποία παίρνει ρεπό για να μην σχολιάσει, λέει, ούτε τα γένια ούτε το σκατζόχυρο σήμερα. Απογοητευμένη γιατί δεν παίζει έτσι touch με το σκάτζι. Καλημέρα και στην Ιωάννα. Δεν σας μοιάζει, λέει, με τον Κλούνη ο Σάκης όσο μεγαλώνει? Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ πιο ωραίο από τον Κλούνη κατά την άποψή μου ο Σάκης, έτσι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενική σε αυτό, ξέρετε, έχω αδυναμία.
0: Ξέρουμε. Άμα είχες μία αδυναμία θα ήταν καλό. Γενικά είσαι αδύναμη με τους ωραίους άντρες.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
8: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
16: Και δεν σταματάει ποτέ.
2: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
17: Νοδρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
16: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
18: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
21: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
24: Μυρίζει λουχουδιά.
25: Και άμμο.
26: Και ακούω παιχνίδια.
27: Και καινούριο λουρί.
28: Πού πήγε πάλι.
29: Όπου κι αν πήγε.
30: Πετσάπ 88 θα ήταν.
31: Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88.
32: Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23.
33: Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
34: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
35: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsap88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
36: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
37: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: 8 live. Ο Bill Nackis με την Boss Crew. Με είδατε τι ωραία τυρόπιτα χτύπησα έξω. Η Ειρήνη τι έφτιαξε τις τυροπιτούλες αυτές.
1: Μα τι κορίτσι έχει.
0: Εχθές άνοιξε εκεί, ζύμη έκανε. Ναι, ζύμη, τη ζύμη αυτή την κουρού. Κουρού έκανε, αυτές που μου αρέσουν.
1: Άντε ρε στη Βασίλη.
0: Τυράκι μέσα και τα λοιπά. Ήρθα σήμερα με δύο, βέβαια έριξε πάνω και στο σαμάκι. Πολύ νόσημα, μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Χρυσοκέρα!
2: Εμένα έτσι κρατιέται το σπίτι.
0: Έτσι κρατιέται το σπίτι.
2: Γυναίκα.
0: Σωστό. Τώρα τι έχουμε.
2: Θα τραγουδήσουμε τώρα, θα παίξουμε.
0: Έλα ρε φιλαγιά, δω.

0: δικιά σου. Μπράβο τον Νίκο τον Οικονομόπουλο που τραγούδησε αυτό το ωραίο τραγούδι.
1: Έχετε καμία επέτειο τώρα στα κοντά?
0: Πού, τι επέτειο?
1: Εσείς,
0: να
1: πούμε. Εσείς, με την Ειρήνη.
0: Όχι.
1: Α, για να βάζαμε το AI να σου γράψει κανένα στίχο να τη το.
0: Τράβηγε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τραγουδήσετε αυτό το τραγούδι γιατί το δώρο που έχουμε είναι φοβερό.
1: Φοβερό και τρομερό. DJI Fridays. Πηγαίνουμε με το παρεάκι μας εκεί πέρα. Εκεί που νιώθουμε τα Friday feelings κάθε μέρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, θα
0: μάλιστα
1: πάμε και θα το ζήσουμε σαν να είναι Παρασκευή με αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλ και τη μοναδική Fridays ατμόσφαιρα.
0: Κυρίες πατατάρες, η twist. Πώ το λέγεται?
1: Ολόκληρο πύργο.
0: Γεια μου, τρελαίνομαι και το αγαπημένο μου το μπεργκεράκι με την τρούφα. Πάνε, τι άλλο. Και κάτι άλλο. Το κοτοπουλάκι αυτό που μου αρέσει, που βάζω να πάρω τη σόση.
1: Τζακιντάνε τη σόση. Τα φτιάχνει εσύ.
0: Πετάσει, σου λέω, τρελάθηκα. Λοιπόν, 50 ευρώ δώρο επιταγή, αρκεί να ερμηνεύσετε πρώτη θέση.
2: Χαμπίπι, γιάλα!
3: Χαμπίπι, γιάλα!
0: Σήμερα είναι Τετάρτη. Πάμε!
4: Τι θέση στην καρδιά μου έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνουν τη ζωή μου όλα τα κομμάτια σου.
0: Πολύ καλό ο Σκατζόκυρος, κυρίες και κύριοι, να χειροκροτηθεί. Πάμε και στο κορίτσι μας.
1: Πρώτη

0: υπέροχη. 50 ευρώ δώρο επιταγή και σε εσάς τώρα, τους δύο πιο γρήγορους που θα βγουν στον αέρα και θα διαγωνιστούν εδώ, στον καθημερινό μας διαγωνισμό, στο Χαμπίμπι και στη Γιάλα. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, πηγαίνω στη δουλειά.
0: Μπράβο, σου αρέσει η δουλειά σου?
1: Μου αρέσει, ναι.
0: Δεν το πες σίγουρα.
1: Όχι, ωραία είναι, ωραία είναι.
0: Οκ, καλή μου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το όνομά σου?
1: Σοφία.
0: Σοφία, 3, 2, 1, δικό σου σοφάκι, πάμε.
1: Πρώτη θέση στη δουλειά μου έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνεις τη γνώμη μου όλα τα κομμάτια.
0: Ναι, ναι. Χάσαμε μια λέξη, αλλά είσαι ένα υπέροχη, Σοφία μου. Δεν έχεις ξανατραγουδήσει, Δεν έχεις ξανατραγουδήσει.
1: Έχω ξανατραγουδήσει, αλλά έχει αρκετό καιρό.
0: Όχι, ενώ στη φετινή σεζόν. Στη φετινή σεζόν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κλείνει το τηλέφωνο, ακόμα και τη δεύτερη γραμμή και μετά μας ακούς για να δούμε αν θα κερδίσει ή όχι. Δεύτερη και τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Όλα καλά, εσείς τι γίνεται?
0: Όλα καλά, φιλαράκια. Πού πήρες, από τον Άρη? Ακούγεται σαν διαστημόπλια. Διαστημόπλια.
3: Ταξίδι κάνει έτσι.
2: Είμαι σε κάτι χωράφια τώρα.
0: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις εκεί στα χωράφια?
2: Κολόνες κάνουμε.
0: Κολοβαράω νομίζω. Κολόνες. Τι, τις ΔΕΗ?
2: Τις ΔΕΗ, ναι.
0: Α, τις ΔΕΗ. Πολύ ωραία. Φιλαράκι μου, το όνομά σου?
2: Στέφανος.
0: Έλα, Στέφανε, θέλω να τα ρίξεις δυνατά τα θέματα. 3, 2, 1, τραγουδάς.
2: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνουν τη ζωή μου όλα τα κομμάτια σου.
0: Ωραίος ο Στεφανάρας. Έχεις ξανακερδίσει, μάλλον τον τραγουδήσει φέτος ή όχι?
2: Όχι.
0: Καλός και ο Στέφανος. Λοιπόν, κλείνεις και ακούς τώρα, ψηφίζουμε εμείς. Ευχαριστούμε που έπαιξες. Καλημέρα. Εχθές ξεκίνησα με την Νάνση.
4: Ναι.
0: Σήμερα θα ξεκινήσω εγώ.
4: Ξεκίνα εσύ.
0: Έτσι δεν πάει?
4: Μετά εγώ και μετά η Νάνση.
0: Εμένα μου άρεσε λίγο περισσότερο ο Στέφανος.
4: Δυστυχώς η Νάνση δεν θα παίξει, γιατί και εγώ πάω με τον Στέφανο.
3: Και εγώ τον Στέφανο θα διάλεγα.
0: Ναι, γιατί έχασε λίγο το ρυθμό,
3: ναι,
0: το κορίτσι μας, ενώ μου άρεσε στο εκεί που το γύριζε.
3: Ναι.
0: Το συμπληρώνω τη ζωή μου. Έχασε τη ζωή μου. Κάτι άλλο δεν είπε? Κάτι άλλο πρέπει
3: κάτι,
0: να είπε.
3: Τη φωνή
0: μου. Είπε τη φωνή μου. Τη φωνή μου. Λοιπόν. Το δώρο ο Στεφανάρας, το σοφάκι μας θα ξαναπαίξει, γιατί το αξίζει να κερδίσει και αυτή κάποια στιγμή.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα, ναι, είναι αλήθεια, είναι τραγουδάρα. Στη ροκ μπάντα η Red Hot Chili Peppers.

0: σου ρε παιδί μου. Καλημέρα στις οικογένειες που ακούνε ζου, στα ζευγαράκια τα πολύ ερωτευμένα και τα όχι τόσο πολύ ερωτευμένα, στους ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί ή που ξεκινάνε και τώρα. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε και τον δουλευταρά του, ένα και μοναδικό, ο οποίος σου λύνει όλες τις απορίες. Αν ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο που ρωτά σε κάποιον, ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό, ξέρεις κάποιον να μου κάνει αυτό, το ένα, τ' άλλο κτλ. Μπαίνεις στον δουλευταρά και τα βλέπεις όλα. Βλέπεις επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, τι έχεις φέρει εσύ,
1: λοιπόν,
0: γλυκιά μου?
1: Να σας πω στα γρήγορα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στην Καλαμαριά.
0: Το είδα και είναι υπέροχο.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Χαγιάτε είναι πολύ γνωστός Θεσσαλονικιός γκραφιτάς. Έχει πολλά έργα του στην πόλη.
0: Μπράβο στο Χαγιάτε.
1: Βρίσκεται η τοιχογραφία στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φίνικα στην Καλαμαριά και είναι έργο του Ηλία Στήλου, γνωστού ως Χαγιάτε.
0: Μάλιστα, πολύ όμορφα. Για πες, φίλες κατόχυρε, ετοιμάζεσαι?
2: Βέβαια.
0: Ναι, κύριες και κύριοι, κύριες και κύριοι, είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς. Χαιρετάμε Χριστάρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Ανούλα, καλημέρα και στην Ανούλα μας που είναι δίπλα μας. Ο Στεφανάρας μας ακούει. Μπορώ να παίξω, λέει, στην βόμβα? Στην βόμβα.
1: Είναι ο Στέφανος που τραγούδησε.
0: Δεν
1: μπορεί
0: να
1: παίξει
0: σήμερα, ναι. Αν είσαι εσύ αυτός που κέρδισε σήμερα, σήμερα δεν μπορείς να παίξεις. Από αύριο μπορείς να παίξεις. Πρέπει να πάρεις όμως, αν είσαι ο Στέφανος που κέρδισε, στην Άση για να σου πει πώς θα πάρεις το δωράκι σου. Καλημέρα στην Κατερίνα μου, το ακούω. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα και στον Θοδωρή που μας γράφει ότι έχει γενέθλια ή είναι, τέλος πάντων, έχει επέτειο με την γυναίκα του και θέλει να της πάρουμε ένα τηλέφωνο. Οκ, okay, θα της πάρουμε. Και τώρα, φίλες κατζόχοι, ναι, είναι η ώρα σου.
3: Έξαλλος ένας τύπος πάει στο μπάρμαν, του λέει: αυτό το κοκτέιλ που μου έφτιαξες ήταν χάλια, το πέταξα. Ήταν μοχίστο.
0: Πάρα πολύ καλό. Μοχίστο, ρε φιλαράκια, υπέροχος, νέος κατζόγυρος, φοβερός. Καλημέρα και στο φωτάρα μας. Τι ώρα είναι? Όχι ακόμα, παιδιά, το Beat the Bomb. Να πάει και 55, θέλουμε 1,5 λεπτό περίπου. Μετά το και 55 στέλνετε μήνυμα. Οκ, Τζόρτζι.

0: ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Pan-Sik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pan-Sik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pan-Sik.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
16: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
17: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
18: Check, check, one, two. Ready?
19: Ready!
18: Okay.
20: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
21: 97,8
20: στο ίντερνετ
21: metropavlafm.gr.
20: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
22: Ομορφιά μας εδώ λέει από την πρωινή μας νοσηλεία με την αγαπημένη τρίτη ηλικία και μπράβο σας, θαυμάζουμε εσάς που προσέχετε τους μεγάλους ανθρώπους. Καλημέρα γλυκιά μου Χρύσα. Δώσε λίγο τον Viber του ραδιοφώνου
23: 6931 908.

0: Έχουμε τα σοβαρά πλεονεκτήματα του να είσαι single.
1: Ναι.
0: Έχουμε φυσικά το παιχνίδι μας, το στοίχημα και κάποια πράγματα που έχω μάθει για Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε πλατφόρμες και σε σειρές και σε τέτοια.
1: Μπράβο, και σε τέτοια και στα άλλα και στα λιώτικα. Καλημέρα, καλημέρα. Και μην ξεχάσουμε το τηλεφώνημα για την επέτειο γάμου. 30 χρόνια λέει ο άλλος.

0: The Dog. Daddy Swims, Zoo Radio, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Με πολύ καλή διάθεση και όρεξη για να μάθουμε για τη μόδα του σήμερα, του αύριο, του πάντα. Με τον Ζωζ Μουνιέ, Ζωζ.
1: Καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι.
0: Τι κάνει, Ζωζ Μουνιέ μας?
1: Αχ, ωραία, είμαστε Βασίλη μου, Τετάρτη, μέσα εβδομάδος.
0: Ναι, Μουνιέ μου.
1: Και μπορώ να πω, ευχάριστο, ότι δεν είμαι καθόλου κουρασμένος.
0: Γιατί έτσι θα ήσουν κουρασμένος? Τετάρτη είναι ακόμα. Την Παρασκευή δεν κουραζόμαστε ή όχι εσύ από
1: ναι,
0: Τετάρτη
1: σκηνή? Στα μέτρα της εβδομάδας λίγο βγαίνει μια κούραση,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό που αισθάνομαι και νιώθω είναι μια χαρά, μια ενέργεια μέσα μου, δεν ξέρω.
0: Τι όμορφα, τι όμορφα. Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι οι δημιουργίες σου θα είναι ακόμη ωραιότερες.
1: Αυτό είναι βασικό.
0: Μουνιέ μου, για πες μας τώρα λίγο τα ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα που ήρθαν και τα πρώτα κρύα, πρέπει να βγάλουμε από την τουλάπα μας τα υπέροχα και μοναδικά animal prints. Τα οποία θα είναι και φέτος στη μόδα. Θα τα δούμε νάσιμου σε τζάκετ, φορέματα, τσάντες, παπούτσια, γενικά και σε αξεσουάρ. Ξεκινάω αμέσως με το πρώτο που είναι και το κλασικό. Είναι το Leopard και όλες λένε Leopard Forever.
0: Ναι,
2: yeah.
1: Λοιπόν, εγώ όμως για φέτος μου αρέσει πάρα πολύ το Zebra Print.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι πάρα
0: μπράβο.
1: Πολύ όμορφο. Αυτό το ασπρόμαυρο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλειο.
1: Κολακεύει τις γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω ένα μυστικό εδώ πέρα δικό μου. Αυτό το συγκεκριμένο Zebra Print πάει περισσότερο στις ξανθιές κοπέλες.
0: Γιατί, παιδιά, γιατί. Τώρα η ξανθιά είναι αυτή που έχουμε εδώ μέσα. Έχει γίνει ξανθιά εντελώς η Νάνση.
1: Καστανόξανθες. Μπορώ να αποβάζω και λίγο τις καστανές μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Leopard Print το προτιμούν οι μελαχρινές. Το συγκεκριμένο το ασπρόμαυρο οι ξανθούλες.
0: Όλες φωτιά είναι, σταμάτα.
1: Καλά, δηλητήριο είναι όλες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα Snake. Το Snake, το φυδίσιο αυτό το ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Θα το συναντήσουμε περισσότερο σε ζώνες και τσάντες φέτος. Και έτσι και μπορείς να το συνδυάσεις πάρα πολύ όμορφα και με καφέ, μαύρο, χακί, γκρι κτλ.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Και τέλος, ένα χρωματάκι animal το οποίο το προτιμά η Gen Z.
0: Αχα.
1: Και βγαίνει σε πάρα πολλά αθλητικά παπούτσια.
0: Ναι.
1: Είναι το Cow Surprise.
0: Α,
1: δηλαδή της Αγελάδας.
0: Της Αγελάδας, ωραία. Ευχαριστούμε
1: είναι
0: πάρα,
1: φοβερό,
0: πάρα πολύ.
1: Είναι φοβερό, άμα το δείτε και αυτό το σχέδιο Αγελάδας σε παπούτσι, σνικεράκι, καταπληκτικό. Gen Z ξέρει να ψωνίζει κατευθείαν.
2: Ωχ, τι ωραία.
0: Είσαι
2: που υπέροχος. Μας
0: θα πες. Είσαι υπέροχος. Μουνιέ μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Ζόγς μου, αγάπη μου.
1: Την
0: πολλά φιλάκια.
1: Μου και από μένα, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Το Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom. Κενό, όνομα και ηλικία.

0: Γλυκές καλημέρες στην Ευαγγελία, η οποία μας ακούει και σήμερα και στείλε μήνυμα για το Beat the Bomb. Στην Ατάσα, στον Δημήτρη, στον Φάνη. Καλημέρα στον Αλέξη, στην Τένια, στη Χρύσα, σε όλους εσάς. Ήδη έχουμε φτάσει σε 125 συμμετοχές. Γίνεται χαμός φαγή με το Beat the Bomb τεταρτιάτικο.
1: Ένας όμως θα κληρωθεί και θα είναι ο τυχερός.
0: Και εδώ τελειώσαμε όμως, γιατί πήγε και 20. Οπότε και να στείλετε τώρα δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση. Αγόρια και κορίτσια. Πάμε στο κορίτσι το δικό μας εδώ, το οποίο τι μας έχει φέρει.
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει τη σειρά The Gentleman, που σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Βγήκε η δεύτερη σεζόν και έχω μάθει κάποια πράγματα για αυτή τη σειρά. Καταρχήν, ο πρωταγωνιστής, ο βασικός πρωταγωνιστής, είναι ελληνικής καταγωγής.
0: Μάλιστα.
2: Ο πατέρας του είναι Έλληνας και το όνομά του είναι Τέο Τζέιμς. Τέο Τζέιμς. Επίσης, στην σειρά αυτήν, τώρα στη δεύτερη σεζόν, τα κοσμήματα που εμφανίζονται στη σειρά είναι μια Ελληνίδα σχεδιάστρια.
0: Ποιάς καλέ.
2: Της Αλεξίας Κοτσίκα.
0: Κοτσίκα.
2: Η οποία τα κάνει από ανακυκλώσιμο
1: υλικά.
2: Χρυσό. Από χρυσό 24 καρατίων, αλλά είναι από ανακυκλώσιμα, λέει, υλικά. Τρομερό λευκό φόρεμα έχει εμφανιστεί σε αυτή τη σειρά, το οποίο είναι και αυτό ενός ελληνικής καταγωγής στη λίστα που το έκανε. Και γενικά να τη δείτε τη σειρά, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Κάτι άλλο έχουμε, φίλες Κατσόχυρε?
1: Αυτή την ώρα
0: έχουμε, αν δεν έχουμε συμπληρώσει τη λίστα μας. Πρέπει να πάρουμε σχολικά ήδη. Πού θα πάμε? Στα Mosaic Stores, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, ήδη γραφή, ατζέντες, ήδη οργάνωση και πολλά πολλά ακόμη. Ό,τι χρειαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά για τα παιδάκια μας, σε μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως στις καλύτερες τιμές αγοράς.
2: Έτσι, εκεί κάνουμε τις σχολικές αγορές κομμάτι-κομμάτι.
0: Μάλιστα.
2: Στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, αλλά και online στο mosaicstores.com.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στην Ράνια μου. Ράνια μου, θα προσπαθήσουμε, αν και είναι λίγο δύσκολο την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα για τον birthday, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα για επέτειο σήμερα. 30 χρόνια, παιδιά. Πω. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και σύνταξη με 30 χρόνια γάμου.
1: Κανονικά πρέπει
0: να ακολούθησες ένσημο. Ναι. Μπράβο τα παιδιά, όχι, θα πω εγώ.
1: Αγαπημένοι να είναι.
0: Ναι, γέροντα. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι λέω εγώ.
0: Crazy.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Καλή πρόοδο, παιδιά μου.

0: Ήταν στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε με το δικό μας παρεάκι. Βέβαια, να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλά μηνύματα στην ώρα που δεχόμαστε και για τον Beat the Bomb. Καλημέρα στην Χριστίνα μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, καλή μου. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος είναι μανάβης, λέει. Παιδιά, πουλάω από το πρωί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και όλοι έρχονται και ακούνε Ζου Radio. Ο κόσμος σας αγαπάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά που είχα κλειστό το μικρόφωνο. Καλά που είχα κλειστό το μικρόφωνο. Θα τρόμαζα πάρα πολύ. Τι έχει πάντα, αγόρι μου. Καλημέρα στο Ιωαννάκι μας που είναι εδώ. Καλημέρα στην ομορφότερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: ένταση.
1: Σε λίγο με το Be The Bomb. Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Όλα ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά σας.

0: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ, στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Living.

0: ήθελε για το επιπλέον, ρε παιδί μου, και το ξεχώρισε λίγο από το Let Me Be. Και μετά φορέσανε τον Τερούλο και στο Let Me Be. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Νομίζω έτσι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή που όλοι περιμένουμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας, που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Ευαγγελία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Εσύ πως είσαι, ακούγεστε τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς, Ευαγγελία?
1: Τηλεφωνώ από Άνω Τούμπα.
0: Από την Άνω Τούμπα. Έχουμε πολλές Ευαγγελίες, μου έλεγες πριν, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ή κατάλαβα λάθος?
2: Όχι, έχει ο νόμος.
0: Έχει αρκετές Ευαγγελίες. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, εσύ, Ευαγγελία μου?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι σε άδεια μητρότητας, γιατί μεγαλώνω τη μικρή μου την κόρη.
0: Μπράβο. Και πόσο είναι η μικρή σου η κόρη?
1: Η μικρή μου είναι ενός έτους.
0: Ενός έτους.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε λίγο θα επιστρέψω στη δουλειά.
0: Άρα για να λες μικρή, έχουμε και μεγάλη.
1: Έχουμε τη μεγάλη, η οποία είναι 3,5.
0: 3,5. Κοντά τα έκανες. Κοντά τα έκανες.
1: Ναι. Κοντά μας έτυχαν.
0: Σας έτυχαν, δεν τυχαίνει τίποτα.
3: Τώρα μην τυχαίνει, τυχερά είναι αυτά.
0: Έλα τώρα που τυχαίνει τώρα, δηλαδή έτσι τραβήξου, φίλε.
1: Μας έτυχαν
0: γρήγορα. Έλα ρε Ευαγγελία τώρα. Μα συγγνώμη τώρα, όταν μου το έλεγε μια φιλινάδα μου, μου έτυχε. Κάτσε καλέ, τη λέω, άμα δεν ήθελες δεν το έκανες. Έτσι δεν είναι? Εγώ πάντως μ' αρέσει να είναι κοντά τα παιδιά για να μπορούν να έχουν παρεάκι μετά. Τώρα η κόλαση είναι για τους γονείς βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
1: Τη δεύτερη
0: βόμβα. Νάνση.
3: Μ' αρέσει.
0: Τη αρέσει.
3: Μ' αρέσει η δεύτερη.
0: Σκάτ.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δεν του αρέσει το σκατσόχυρο.
2: Δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Τι λέει η Ευαγγελία, μένουμε στο 2 ή αλλάζουμε? Η Νάνση είπε τη αρέσει. Ο Σκάτ είπε δεν του αρέσει καθόλου.
1: Θα πάω με την Νάνση.
0: Θα πας με την Νάνση. Η επιλογή είναι δηλαδή οι γυναίκες έχουν καλύτερη διέστηση.
2: Οι μανούλες πάνε μαζί.
0: Οι μανούλες πάνε μαζί.
1: Δεν ξέρω, το είπε έτσι πολύ αποφασισμένη γι' αυτό.
0: Πολύ αποφασισμένη λες εσύ. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλει να πάει με την Νάνση. Θέλει να μείνει στη δεύτερη βόμβα. Και εμείς, επειδή είναι και μανούλα και έχει δύο κορίτσαρους, θα τις δώσουμε. Πόσα λεφτά, φίλε Σκάτς?
2: Να τις δώσουμε 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ θα τις δώσει ο Σκατζόχυρος.
2: Ναι.
0: 40 ευρώ για να μην παίξεις καθόλου.
1: Ωραία. Για να μην παίξω καθόλου,
0: Δηλαδή, ή ανοίγεις τη δεύτερη βόμβα, ή παίρνεις τα 40, τα βάζεις σε πουλα και γεια σας και αντίο, θα σας δώσω το πλοίο.
2: Κερδισμένη σίγουρα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα παίξω.
0: Θα παίξεις. Βάλε τα λεφτά σου μέσα. Δεν τα θέλουν οι γυναίκες.
2: Τάχωσα.
0: Είναι έτοιμες για όλα. Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας, η Ευαγγελία, η μαμάκα μας, είναι έτοιμη τώρα να ξεκινήσει το Beat the Bomb. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70.
0: Δυστυχώς, Ευαγγελία μου, δεν μας ήθελε σήμερα η μέρα μάλλον,
1: Είπα θα σταματήσω στα 80, αλλά δεν έτυχε.
0: Δεν πειράζει. Κοίταξε, σε 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναστείλεις μήνυμα και να ξανακληρωθείς. Γιατί όχι, να σου πω και τον τυχερό σου αριθμό σήμερα. Ήταν το νούμερο 67 από τις 138 συμμετοχές που δεχτήκαμε.
1: Okay. Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα.
1: Και τη δική μου, γεια σας.
0: Και στα κουκλάκια σου, τα ωραία, τα όμορφα και στην
1: πολύ,
0: οικογένειά
1: καλή
0: σου.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα, Σκάτς.
2: Πάμε τώρα, 2010, μία κομματά μου, Φλωράιντα. Club Can't Help Me. Φοβερό!
0: Και σε παραγωγή ποιου άλλου, του Δαβίδ, του Γκέτα,
2: αυτό είναι, γι' αυτό είναι.

0: Ζουμέν. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ, είμαστε live στον Ζου 90,8. Και βεβαίως έχουμε την Ανσούλα, η οποία κάτι μας φέρνει αυτή
1: λοιπόν,
0: εδώ την ώρα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ μπορούμε να περάσουμε μια βόλτα από την αγορά Μοδιάνο, εκεί στο Καπάνι, για μια αυθεντική underground εμπειρία, food tasting. Έτσι θα περάσουμε να δούμε παραδοσιακές αγορές του κέντρου και θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Τώρα έχω φέρει το θεματάκι εδώ για τον συνάδελφο, τον Σίγκλ, και σας
2: για,
1: έχω.
2: Για να ακούσω.
1: Άκου τώρα. Τους σοβαρούς λόγους του να είσαι single.
2: Έχω σοβαρούς λόγους, ναι.
1: Λοιπόν, χτίζεις μεγαλύτερη συναισθηματική ανεξαρτησία.
2: Αυτό είναι βασικό.
1: Μαθαίνεις ότι η αίσθηση πληρότητας δεν χρειάζεται να προέρχεται αποκλειστικά από κάποιον άλλον. Το κάνεις μόνος σου.
0: Ναι, γι' αυτό και πολλοί απογοητεύονται, φίλοι, όταν χωρίζουν ξαφνικά και πέφτουν σε κατάθλιψη βαριά.
2: Κακώς.
0: Μπορούμε να ζήσουμε και μόνοι μας τη ζωή. Δεν ζούσαμε πάντα με τον ίδιο άνθρωπο.
1: Έτσι. Μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους χωρίς να είσαι ήδη δεσμευμένος σε έναν ρόλο. Νέες φιλίες, νέες παρέες,
2: νέες
1: δραστηριότητες.
2: Αναφορά δεν δίνω σε κανέναν.
1: Έτσι. Μαθαίνεις καλύτερα το ποιος είσαι και τι θέλεις. Λέει, η απουσία σχέσης αφήνει χώρο σε σένα για προσωπική εξέλιξη, για ύπνο που το χρειάζεσαι. Ναι. Τι να κάνουμε.
2: Είναι ο Θοδωρής
0: και είμαι καλά.
1: Είμαι καλά.
0: Και τον έχω σπάσει.
1: Και τέλος. Μπορείς να επενδύσεις.
0: Και τον έχω σπάσει.
2: Τον έχω σπάσει. Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό το αδερφέ.
2: Γιατί είναι.
0: Εγώ είμαι μαζί σου.
2: Ναι, εγώ το βρίσκω πολύ φυσιολογικό.
0: Η Νάση μας κοιτάει παράξενα πάλι. Έτοιμη να κάνει εμετό επάνω μας. Γιατί είναι Ανσούλα μου.
2: Γιατί.
0: Έλα.
1: Έχεις μεγαλύτερη αυτονομία και μπορείς να αποφασίζεις μόνος σου πώς θα κάνεις το χρόνο σου, τα χρήματά σου.
0: Thank you very
2: much. Έτσι είναι. Όλα πώ το.
0: Λοιπόν, αγόρια και κόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μπορεί να σπάσει η συσκευή μας όμως. Μπορεί να χάλασε, να έχει γίνει κάτι, καμιά ιστορία ολόκληρη. Ευτυχώς η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη με την εξειδικευμένη ομάδα Ανσούλα μου της Vodafone Tech Heroes, μάλλον τους Vodafone Tech Heroes, να αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή μας.
1: Να εντοπίζει το πρόβλημα και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Μπράβο.
1: Και επίσης με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις έτσι τη σιγουριά που του χρειάζεσαι.
0: Μια έτσι επίσκεψη από ένα κατάστημα της Vodafone θα σας λύσει όλες τις απορίες. Ή μπαίνετε στο vodafone.gr. Καλημέρα στην Ελπινίκη. Τι τραγουδάρα βάλατε, ρε παιδιά. Το θυμήθηκε ο Σκατζούλης μου εδώ, ο οποίος τι μας φέρνει τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε στοιχηματάκι.
0: Έτσι.
2: Η Νάση εχθές μας πήγε ταμείο. Μπράβο Νάση, είδε η γυναίκα, είπε τρεις άσους και βγήκαν αμέσως.
0: Γιατί
1: παιδιά.
0: Οι γυναίκες πάντα ρε φίλε έχουν τον άσο στο μανίκι τους. Πάντα γυναίκες. Οι γυναίκες.
2: Μια φορά έδωσε στοίχημα, πληρωθήκαμε.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πολλές επιλογές, οπότε βρήκα μια διαδούλα. Είναι καλή και αυτή.
0: Ναι.
2: Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν το σημείο 1. Και Γιβραντάρ, Σάο Τόμε το σημείο 1. Με τρία βουλάκια, 8 καλά είναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Πού είσαι?
2: Είμαστε μείον, ήμασταν. Μείον 11, πήραμε ναι. Χθες 8.
0: Μπράβο, μείον 3. Οπότε όχι, πήραμε 8 καθαρά ή μπερδεμένα.
2: Κοίτα, συνήθως στο τέλος της εβδομάδας κάνω τη σούμα.
0: Άστα, καλά, εντάξει, χάλια μας.
2: Ναι.
0: Να αναφέρετε, σας παρακαλώ, λέει εδώ ο φίλος μας ο Μπάμπης, το χαμό το μεγάλο που γίνεται μετά την έξοδο της Σύνδου. Κάνουν έργα, μας έχουν πεθάνει με το σταμάτα ξεκίνα. Εμείς με τα φορτηγά, λέει, και το ωράριο έχουμε τεράστιο θέμα. Μπας και το ακούσουν οι υπεύθυνοι, το ξεφτύρισαν εντελώς το. Είπαμε φίλε, ελπίζουμε να ακουστήκαμε. Τραγούδαρος τώρα, moving to the

0: Στέφαν.
1: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Συνεργείο.
13: Ελευθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
18: Πού πας?
19: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πίτσα από 88.gr.
20: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές.
0: σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους...
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
23: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
24: Τι ψάχνεις?
25: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
24: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
25: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
24: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
26: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
27: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
28: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
29: Και μάλλον καρυδί τη σχεδιάστρια κοσμημάτων, την οποία την ξέρει και η Νάνση.
1: Είναι, εδώ. Είναι και αυτή, είναι και αυτή που σου είπα.
29: Είναι και αυτή που μου είπε. Τον Γιώργο, τον ταξιτζή, την Δήμητρα, την καθηγήτρια που σήμερα λέει τελειώσαμε πριν καν ξεκινήσουμε, γιατί τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν μια κατάληψη. Ελπίζουμε όχι για την γνωστή τρίγωνη τυρόπιτα.
30: Νωρίς.
29: Και τον Χρήστο μας που μας ακούει εδώ σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
31: If you don't

0: Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε το πρωινό σου. Παρεάκι, καλημέρα στη Σοφή που είναι δίπλα μας και σήμερα. Το τρελό το πιπινάκι το μικρό, γιατί μας είπε την ηλικία της και λέει και πατημένο. Μικρή είναι ακόμα, έλα αγάπη μου. Αλλά παιδιά, να γράφετε βόμβα ή μπομπ. Μη μου γράφετε ό,τι να είναι. Μη μου γράφετε μπομ. Μη μου γράφετε πομπ.
1: Μπαμ.
0: Πιμ, πιμ, πιμ, γιατί δεν μπαίνετε στην κλήρωση και μετά μου στεναχωριέστε. Οκ. Okay. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος είναι εδώ και μας ακούει από την Αθήνα και του φτιάξαμε τη διάθεση. Εκεί λέει βρέχει και έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ωραία,
0: Χριστάρα, τι τραβάνε εκεί οι Αθηναίοι μας, οι γλυκύτατοι. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα, τρελοκομεία και από εμένα και το Χριστινάκι. Σας ακούμε καθημερινά από την Φλόρινα. Α, Φλόρινα. Ιστορική. Πολύ μου άρεσε και η εκδρομούλα που πήγαμε εκεί στην περιοχή με τα ωραία και μπαπάκια της Φλόρινας, φίλε.
2: Τι όμορφα.
0: Να τα τρως ένα-ένα. Πα, πα, πα, πα. Και κάθε μπουκιά και μια τσιμπουριά.
1: Συγχώριο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, σκάτσε νοικοκύρι, φτιάξε μας.
2: Λοιπόν, για τα κορίτσια σας έχω κάτι εδώ.
0: Τι μας έχεις για τα κορίτσια
2: κάτι εδώ? Θα ξεμπερδέψουμε τις αλυσιδούλες σας, τα περιδέρεά σας που γίνονται κόμπι και τα τραβάτε και χαλάτε τις αλυσούδες σας, βρε κόρη.
1: Τις
0: αλυσίδες. Ο Αλεξούδας. Μου θυμίζει τον Αλεξούδα, τον προφιτερόλ.
2: Τις αλυσιδίτσες σας, να το πω έτσι.
0: Αλυσούδα.
2: Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα ρίξετε λίγη πούδρα επάνω και θα το ασπρίσετε, δηλαδή το αλυσιδάκι σας.
0: Ναι.
2: Και στη συνέχεια θα τρίψετε ελαφρά με τα δαχτυλάκια. Θα το κάνετε μασάζ το αλυσιδάκι.
0: Ναι.
2: Έτσι η πούδρα μειώνει, λέει, την τριβή.
0: Μπράβο.
2: Και ο κόμπος λύνεται αμέσως με μία απλή καρφίτσα. Τίποτε παραπάνω, χωρίς βέβαια να καταστρέφει το κόσμημα. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Να το κάνετε.
0: Μακάρι. Μπορεί.
2: Τα μπλεγμένα σας περιδέρεα μπορείτε τώρα να τα ξεμπερδέψετε.
0: Τι ελληνικά με.
2: Ναι.
0: Τι είναι το πριδέριο?
2: Το πριδέριο.
0: Πριδέριο.
2: Περιδέρεα.
0: Τι σου τρελός. Είναι τρελός αυτός ο άνθρωπος, έλα πες.
1: Λοιπόν, το ξέρετε ότι το pet sitting γίνεται όλο και πιο δημοφιλής υπηρεσία στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Μετά ειδικά την πανδημία και με τη ζήτηση να κορυφώνεται το καλοκαίρι και γενικά στις διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βγάλουν βόλτα το σκυλάκι σας ή θα επισκεφτούν το σπίτι που είναι η γάτα σας για να την ταΐσουν, για να τη φροντίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι λέει στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ υπάρχει και η διανυκτέρευση των ζώων που εκεί ανεβαίνει κάπως το κόστος.
0: Όταν πας σε ένα ταξίδι πρέπει κάπου να τα αφήσετε τα ζωάκια, ναι.
2: Η βόλτα νομίζω είναι 5 ευρώ το σκυλί.
0: Πού τα ξέρεις η Μωριόλα?
2: Έχει σε κολόνες χαρτιά που λέει.
0: Αυτό είναι ή το απόγευμα κάνεις τη δουλειά και δεν μας τα λες? Πες την αλήθεια, φιλαράκι, γι' αυτό δεν σε πεις το απόγευμα.
1: Γι' αυτό είναι κουρασμένος.
2: Θα την έκανα ευχαρίστημα, έσου πάρα πολύ τα ζώα. Και θα την έκανα και δωρεάν κιόλα. Απλά έχω δει σε κολόνες.
0: Γιατί είναι δωρεάν? Δεν είπαμε να γίνουμε πλούσιοι.
1: Δωρεάν δεν είναι δουλειά.
0: Δεν είναι δωρεάν.
1: Είναι εξυπηρέτηση.
2: Γιατί έχω δει σε κολόνες που λέει βγάζω.
0: Την 86χρονη όμως την ήθελες να τις πάρεις τα εξοχικά.
2: Μόνη της μου τα δίνει.
0: Ναι, αλλά θέλει παρέα.
2: Ναι, ναι. Δεν κάνω για παρέα.
0: Για τα ζωάκια δωρεάν. Εκεί ήθελες πρικοθύρα.
2: Για να βάζω τα ζωάκια μέσα, βρε.
0: Καλημέρα, Φροσούλα μου γλυκιά. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, την αγάπη μας. Γεια σου, Μίλτο μου. Καλημέρα στη Ματούλα από τη Δράμα. Την αγάπη μας σε όλους σας.

0: Να πούμε μια χαρούμενη καλημέρα στη Χριστίνα στο κομμωτήριο για να χαμογελάσει. Αμάν Χριστινάκη. Από την Ανά λέει τη βοηθώ. Κορίτσια μου όμορφα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που μας ακούει και σήμερα, αλλά και το Χριστινάκη μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε σήμερα, έχουμε δώσει του Μαραθωνίου, τα έχουμε δώσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Χριστινάκη μου, δυστυχώς δεν έχουμε, αγάπη μου, κάτι τέτοιο σήμερα. Και στην Όλγα μία καλημέρα. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τι, με την,
1: με
0: το κουτσομπολιό, με το κουτσομπολιό μας, έτσι
2: λοιπόν,
0: δεν είναι?
2: Λοιπόν, η αγαπημένη Αμερικανίδα ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ Βασίλη.
0: Τι έκανε
2: Πάρκερ.
0: Να μην πω τώρα τίποτα.
2: Λοιπόν, βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Πόρτο Ραφ. Να την αγαπάς λίγο παραπάνω.
0: Δεν τη θέλω να την αγαπάω παραπάνω.
1: Έλα ρε εσύ Βασίλη.
2: Γιατί είναι δικιά σου.
1: Πήγε, έφαγε το ψαράκι της.
2: Αυτό, πήγε σε ψαροταβέρνα. Έφαγε τσίπου, ήπιε τσίπουρο, έφαγε ψάρι.
0: Και τι να κάνω
2: και
0: τώρα.
2: Και πιο συγκεκριμένα στον καλό γυαλό δείπνισε.
0: Κάνει και διαφήμιση κιόλας. Κάνει και διαφήμιση κιόλας.
2: Το Πόρτο Ραφ είναι ο καλός γυαλός.
0: Και τι άμα είναι το Πόρτο Ραφ, δεν μας ακούνε στο Πόρτο Ραφ.
2: Το Πόρτο Ραφ και μας ακούνε εκεί, στο μεζεδοπολείο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Μην είσαι τέτοιος.
0: Ήταν
1: πολύ γιατί... απλή.
0: Δεν τη συμπαθώ αυτήν. Δεν γιατί... έχω δικαίωμα. Δεν
1: ήξερε
0: δικαίωμα.
1: Και κάποια ελληνικά και τη είπε τη ιδιοκτήτρια του μαγαζιού.
0: Τι της είπε?
1: Your food was wow.
2: Wow. Bill Nackis the best, λέει. Wow.
0: Πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να με ψήσει. Έλα. Πάμε παρακάτω. Τι θες εσύ?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το Σάββατο έχουμε πανσέλινο. Και αυτό σημαίνει Opa. Ότι τέσσερα ζώδια. Καταρχήν, να σας πω ότι αν έχουμε καλό καιρό θα είναι φοβερή, μεγάλη, υπέροχη από τις καλύτερες που θα δούμε. Γιατί μετά θα χειμωνιάσει και δεν θα φαίνεται τόσο μεγάλο το φεγγάρι. Είναι το φεγγάρι της συγκομιδής. Και τέσσερα ζώδια τα οποία θα επηρεαστούν ιδιαίτερα είναι ο κριός.
0: Ναι.
1: Είναι ο καρκίνος, Βασίλη. Πανσέλιδος θα φέρει στην επιφάνεια επαγγελματικές εντάσεις.
0: Εντάσεις θα έχω.
1: Ναι. Ο ζυγός, ο οποίος έχει ανάγκη για ισορροπία και να της λες ναι της ειρήνης το Σάββατο.
0: Ναι, δύο ώρα.
1: Και τέλος, όλη μέρα.
0: Όλα, να σου πω κάτι. Σε όλα λες και στο τέλος εγώ πρέπει να πάλι να κάνω εγώ. Εντάσεις έργες πριν.
1: Και τέλος, ο εγώ καιρός.
0: Ναι.
1: Νιώθει ότι η δουλειά του αποσπάει όλη την ενέργεια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Για τον εγώ καιρό συνέχεια μιλάμε τον τελευταίο καιρό. Τι συμβαίνει με τον εγώ καιρό και όλο ασχολούμαστε μαζί του. Καλημέρα στην Αντζελίνα, τη φιλινάδα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα και στην Παναγιώτα που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Καλημέρα και στον Χρήστο και στην Ανούλα μας. Όλοι αυτοί και ακόμη περισσότεροι θα ακούσουν τώρα την τραγουδάρα. Παπαούτε σε λίγο, Νταμιάνο Ντέιβιντ. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε ότι στις 11 παρα 20 έχουμε και παιχνιδάρα τα ασύνδετα. Και δώρο καταπληκτικό, 40 ευρώ δωρεπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: 97,8. Δώσε ένταση.
1: Κολλάει και μου βγάζει σηματάκι για έργα εκεί, οπότε γι' αυτό λίγο ταλαιπωρήστε. Το κέντρο είμαστε εντάξει. Βασιλίση Σόλγα, Βασιλέο Γεωργιού και εκεί είναι εντάξει. Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, κουκλάκια όλοι.
2: Κουκλάκια όλοι είστε. Αν πάντως βλέπετε κάποιο πρόβλημα που εμείς δεν το βλέπουμε εδώ από τον δορυφόρο, οπωσδήποτε μας στέλνετε Viber ή μας τηλεφωνείτε για να ενημερώσουμε και τους άλλους οδηγούς καθημερινά. Άλλωστε το κάνουμε αυτό. Επιστρέφουμε με Νουβαγιόλ από Bad Bunny αλλά και τον διαγωνισμό μετά. Σύνδετα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο.
12: Και ακούω παιχνίδια.
13: Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι.
15: Όπου κι αν πήγε.
16: Πετσάπ 88 θα ήταν.
17: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
18: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
19: Και ανατολικά, Βασιλίση Σόλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάνω.
21: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
22: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
23: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Άρα, Ναβαϊόλ! Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και με άλλο παιχνίδι και με άλλο διαγωνισμό. Το πιο γλυκό διαγωνισμό του πρωινού, αφού κυρίες και κύριοι ήρθε η ώρα για τα ασύνδετα. Εδώ στο Ζουρέντιο δύο λέξεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Εσείς θα το κάνετε το θαύμα σας όμως και σε 20 δευτερόλεπτα θα μας πείτε μια τρελή ιστορία και θα κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο. Μιλάμε για δωρεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Και μιλάμε για 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Όλα αυτά στο παιχνίδι μας, στα ασύνδετα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-232-908. Δύο λέξεις, η πρώτη.
1: Τηλεχειριστήριο.
0: Εντάξει. Καθυστέρηση. Μην προσπαθείτε να μαντέψετε. Χάζεψε η Νάνση.
2: Τηλεχειριστήριο. Εσύ τα έχω ζορίζομαι.
0: Τι καλέ, μην αγχωρίζεις. Καταρχάς, τι λες, βγάζεις άναρχα πράγματα από μέσα σου.
2: Γιατί
0: άναρχα. Ζορίζομαι. Λοιπόν, το τηλεχειριστήριο.
2: Πολύ, μέχρι στιγμής ωραία.
0: Πολύ καλά. Και η δεύτερη λέξη για σένα, φιλαράκι, για να φτιάξεις μια ιστορία, είναι ο κουραμπιές.
2: Ο κουραμπιές, πολύ ωραία. Είχα κατέβει στο κέντρο.
0: Πάλι. Ρημάδι μας έχεις κάτω κέντρο.
2: Για να πιω έναν ελληνικό καφέ.
0: Πού να μείνει πίσω στο κέντρο.
2: Και μου βγάζει κουραμπιέ ο άλλος. Και λέω, αυτή την εποχή ρε φίλε κουραμπιέ μου βγάλες να με τον καφέ.
1: Να με τον καφέ.
2: Έφυγα νευριασμένος. Πήγα να παίξω σπίτι PlayStation και έψαχνα το τηλεχειριστήριο.
0: Άκυρο.
2: Όχι, άκυρο, τηλεχειριστήριο έχει.
0: Γιατί?
2: Το PlayStation.
1: Θα μπορούσε να τρώσει κουραμπιέ στο σπίτι σου και να λερώσει το τηλεχειριστήριο.
0: Πρέπει να κατέβει κάτω.
2: Για... στο κέντρο.
0: Δεν έχει μείνει πίσω στο κέντρο. Άσφαλτο δεν έχει αφήσει. Όλο κατεβαίνει κέντρο.
2: Αφού έπρεπε να
0: μείνει μια φορά στο σπίτι, επιτέλου, όσοι τι ιστορίε.
1: Δεν μπορώ.
0: Ποιο είναι εδώ?
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Μα τι τραβάμε, βρε αγαπημένη μου. Τι τραβάω με τον άνθρωπο που κάθε μέρα κατεβαίνει στο κέντρο για να κάνει μια ιστορία, βρε. Όνομα. Το όνομά σου.
3: Ραφαέλα.
0: Άχρε Ραφαέλα μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, και για σένα η πρώτη λέξη είναι το τηλεχειριστήριο και η δεύτερη λέξη είναι ανσούλα.
1: Γέφυρα.
0: Η γέφυρα, πάμε.
3: Ήμουν πάνω σε μία γέφυρα και ξαφνικά πετάχτηκε από ένα μπαλκόνι ένα τηλεχειριστήριο στο κεφάλι μου.
0: Τι πλακία.
1: Και εσύ κουλή.
0: Τι πλακία και εσύ.
2: Είδες Ραφαέλα πόσο δύσκολο είναι τελικά.
0: Ο ένας πιο τρελός από τον άλλο.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο κουραμπιές ήταν πιο εύκολος για μένα.
0: Αλήθεια. Γιατί είναι και εσύ η γέφυρα, δεν είναι? Παίρνω το τηλεχειριστήριο, ανοίγω την τηλεόραση να δω και σε ένα ωραίο σύριαλ είχε τη γέφυρα του Λονδίνου. Τάκ, τελεία.
3: Σωστό.
1: Βασίλη, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Τι δεν γίνεται έτσι δουλειά?
1: Άμα τις κάνεις εσύ και εγώ τις ιστορίες. Πρέπει λίγο να συγκεντρωθείτε.
0: Συγκεντρωθείτε, επιτέλους. Ραφαέλα μου, κέρδισες. Μιλάς με Νάνση, άστι σου λέει. Τώρα θέλω να σου δώσω δώρο. Για να πας να καλοφάς στον Μπούφαλα Τζελάτο, οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας, αγαπημένη μου, την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα. Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Είχα πολύ καιρό να βάλω αυτό το τραγούδι.

0: Λίγο πριν από το τέλος, Gone Gone Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and Ties στο Zoo Radio. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι, ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή διάταση σήμερα. Γιατί κάνουμε διατάσεις από το πρωί και με πολύ καλή διάθεση όπως πάντα. Καλημέρα. Τη πετάχτηκαν τα μάτια έξω τη Νάση Βλαχουτή, έπατε καλέ.
1: Με αυτά που διαβάζω που γίνονται στα social.
0: Για τη Μαρίνα Σάτι,
1: ναι.
0: Αυτό με το Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τη τα είπε. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας. Λέει ότι υπάρχουν τηγανιτοί κουραμπιέδες.
2: Άιντε ρε.
0: Άιντε ναι.
2: Δεν είναι, τους ήξερες εσύ τους κουραμπιέδες.
0: Δεν τους ήξερα, γι' αυτό σου λέω. Έχει ένα μαγαζί, λέει, στο κέντρο και πρέπει να δοκιμάσουμε. Θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, σταματήστε όλα να τα τηγανίζετε. Και τους κουραμπιέδες να τους τηγανίσουμε.
0: Μπορεί να είναι διαφορετική και να είναι ωραία, ρε φιλενάδα. Μην κάνεις έτσι συνέχεια. Και δεν τα τηγανίζουμε όλα. Έχουμε βαρθεί
1: όλα,
0: να τρώμε.
1: Όλα, τηγανίτα όλα.
0: Έχουμε βαρθεί να τρώμε όλα.
1: Πού, ποιο,
0: στον
1: πότε.
0: Ατμό, στο φράιερ, στο φούρνο.
1: Σα ξέρω, σα ξέρω.
0: Τι έγινε, αγόρι μου, τι έγινε.
2: Ερωτήσεις που κάνουμε στα παιδιά μας όταν γυρίσουν από το σχολείο.
0: Έλα.
2: Τα μουσια του άντρα και η επιθυμία για σεξ. Τα ωφέλη στο να είσαι single. Η βόμβα δυστυχώς έχασε και όσα
0: έσκασε,
2: αφορά,
0: ναι.
2: Έσκασε και όσα αφορά το poll μας, τι από τα δύο θα καταργούσατε? Το ίντερνετ με 70%.
0: Γιατί τα αεροπορικά ταξίδια πρέπει πάντα
2: έτσι,
0: να γίνονται
2: και
0: για
2: τα
0: να
2: όλοι.
0: Έχουμε αναμνήσεις. Γιατί η ανάμνηση είναι στην καρδιά μας, έτσι,
1: τι
0: όχι στις φωτογραφίες.
1: Ωραία, Βασίλη, που τα λες, ναι. Ένα ταξιδάκι τώρα μου έλειψε.
0: Προχθές γύρισες. Προχθές έχεις καταντήσει μια μεγάλη αηδία. Έχεις μια μεγάλη αηδία. Κλείσει την εκπομπή.
1: Λοιπόν, φεύγω. Αυτό ήταν, παιδιά. Αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Κανένα αεροπορικό ταξίδι προς το παρόν. Στις 7 να είστε όλοι εδώ, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας και το Coffee Time μέχρι και τις 2 συντροφιά.
0: Η Ειρήνη Silicon Card, το παιδί. Λοιπόν, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αν χαλάσετε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε την υπέροχη λύση με τους Vodafone Tech Heroes και την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα, βεβαίως με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα που όλο την κράζουν, αλλά χθες ήταν τρισευτυχισμένοι που γύρισε.
1: Τους άκουσα, μέσα στην τρελή χαρά.
0: Στις 7 έρχεται ο Πετράρας μας και στις 9 το Ελενάκι μας, το γλυκό με τα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Κοκλάκια, σας αγαπάμε. Αύριο σε 7.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά σαν

0: ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
11: Zoo News. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντικούς.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
16: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
17: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακή θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two, ready? Ready!
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

Μέτρο 97,8. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two, ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410744259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check. 1, 2. Ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: σας.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Check, check, one, two.
4: Ready?
5: Ready!
4: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
7: 97,8.
6: Στο ίντερνετ
7: metropavlafm.gr.
8: Ξέρε music αυτό.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. All

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We were

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
13: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
12: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
13: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
14: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
15: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
14: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους τώρα. Θα μας ενημερώσει ο Βασίλης.
1: Μικρά θεματάκια έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Λίγο εκεί στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό, λίγη στη Μήκη Θεοδωράκη, λίγο στη Δεδροποτάμου. Αυτά.
2: Πάμε τώρα να δούμε απλά πράγματα που εσείς οι άντρες κάπως το μετατρέπετε σε διαγωνισμό στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, το να κουβαλάτε όλα τα ψώνια με τη μία. Όχι, θα τα πάρω όλα μαζί.
0: Ναι, δεν αυτό το κάνω εγώ γιατί βαριέμαι να το κατεβαίνω σκάλες.
3: Εγώ για αυτό το λόγο, γιατί ήθελα να διαγωνιστώ, θα να τα πάρω αν τελειώνω.
2: Κουβαλάτε το πιο βαρύ πράγμα στη μετακόμιση.
0: Ποτέ.
2: Για να πείτε ότι α, το έκανα.
0: Ποτέ θα με πιάσει μέση, θα με πιάσει μέση, δεν το κάνω.
2: Εντάξει, ναι, να το περίμενα. Συναρμολογείτε τα έπιπλα χωρίς οδηγίες.
0: Δεν έχω χειρότερο να σταρμολογώ έπιπλα.
3: Όχι, με
0: να
3: μ' αρέσει πολύ, αλλά με οδηγίες.
0: Σ' αρέσει. Θα αρθείς τώρα που έχω κάτι καναπέδι σε κάτι πράγματα.
3: Βεβαίως, αυτό.
2: Ανοίγετε το βάζο που κανείς άλλος δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Εντάξει, το βάζω.
3: Ναι, δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Νικάτε το χρόνο του GPS, αυτό το κάνω κι εγώ. Προσπαθώ βασικά, αλλά δεν.
0: Αυτό το κάνω.
3: Αυτό προσπαθώ, αλλά δεν το καταφέρει ποτέ γιατί πλέον είναι πολύ accurate το GPS.
0: Ναι, εντάξει, όχι ότι το είπα πολύ τέτοιο, αλλά έστω και δύο λεπτά.
2: Ναι, αυτό. Ναι, και δύο λεπτά είναι. Ας το νίκησες.
3: Και που μαλώνεις με το GPS και ξαφνικά κολλάς σε φανάρι και κολλάς δεύτερο φανάρι και βλέπεις σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Πετάτε το σκουπίδιο στον κάδο από την άλλη άκρη του δωματίου. Για να σαν να
0: αυτό που κάθεσαι στον καναπέ και πετάς το.
3: Αυτό νομίζω μέχρι 20 χρόνια το κάνεις. Μετά λίγο σοβαρεύεσαι.
0: Μετά, άμα το κάνεις στο σπίτι και δεις με κανένα ψυκτικό και έχει μείνει.
3: Μπορεί μετά να σου έρθει ένα παντόφλα από την άλλη πλευρά του δωματίου. Με εκεί που το περιμένεις. Μπορεί να μην υπάρχει στο χωραλό άτομο, αλλά παντόφλα θα έρθει.
2: Αυτά.
0: Τέλεια, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μη Τσίκο έρχεται τώρα στο ζου.

0: α così sarà per sempre sì.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για κουτσομπολάρες.
2: Βεβαίως. Ευτυχώς έχουν ξεκινήσει τα πρωινάδικα και υπάρχει λίγο νέο για ανέργους. Γιατί δεν ήταν ζωή αυτή. Όλα σοβαρά πράγματα λέγαμε. Η Ζενεβιέβ, η Μαζαρή, μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ξεκινάει τώρα το first dates, οπότε έπρεπε να μιλήσει. Και λέει ότι ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς και είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος. Και αυτό που μου άρεσε, λέει ότι δουλεύουμε για την αγάπη. Και επειδή αλλάζει μεγαλώντας, κάθε μέρα με αγαπάει στα σκοτάδια μου. Όχι μόνο λέει στα καλά μου.
0: Μπράβο. Εγώ έμεινα σε ένα άλλο. Πρωινός καφές με τη Ζήνα.
2: Πρώτος.
1: Χθες το σχολιάζαμε, αγάπη.
0: Με τη Ζήνα.
1: Εχθές δεν το σχολιάζαμε αυτό. Προσπαθώ λίγο να βρω τον άντρα της Ζενεβιέ τώρα. Α, ωραία, σου παθήκω.
2: Ο Βασίλης Καρύδης. Ο Λάμπρος, ο οποίος φυσφής τώρα, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και ανέφερε μεταξύ άλλων πως η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία και υπήρχε άγχος, λέει, στην αρχή μήπως δεν της αρέσει η Ελλάδα. Αλλά της αρέσει πάρα πολύ και νομίζω πιο πολύ από ό,τι της αρέσει και σε Έλληνες.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, και τώρα λέει ότι προσπαθούν να μάθουν και στα δύο τα παιδιά. Δύο έχουν, νομίζω. Να μάθουν και τις δύο γλώσσες.
0: Μπράβο.
2: Για να γίνουν δίγλωσσα.
1: Είναι δύσκολα τα δίγλωσσα.
2: Ναι. Η Taylor Swift έσπασε ρεκόρ εικόνων στην ιστορία των MTV VMA με 31 βραβεία, αφήνοντας πίσω την Beyoncé που έχει 30.
1: Α, πάει και αυτή.
0: Την εκτόπισε.
2: Και τον Eminem που έχει 15, λέει.
0: Α, εντάξει, ο Eminem πιο κάτω.
2: Προηγείται ο Έμιλ στους άντρες.
1: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, Avril Lavigne, τι είναι αυτό?
2: Ναι, Avril Lavigne, το girlfriend.

0: Life is Simple. Move your body. Λοιπόν, είμαστε στα 30 μετά τις 5 και στην πολύ ευχάριστη αυτή θέση και αγαπημένη στιγμή για...
1: Να παίξουμε το παιχνίδι μας στο ξεμπούκοσέτο. Η Κατερίνα, η οποία είναι επαγγελματίας μπουκόστρα, κάνει ήδη πρόβες για το τραγούδι που έχει βάλει στο στόμα της. Θα σας τραγουδήσει κάτι με κλειστό το στόμα. Πρέπει να το καταλάβετε, να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 να πάρετε την ξεμπουκόστρα, να το βγάλετε από το στόμα της και να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Λαβή, για να πάρετε όποιο κόσμημα θέλετε, εσείς ό,τι κόσμημα θέλετε εσείς, παιδιά. Και έχει πολύ ωραία κοσμήματα. Θες κουλαρίκια, θες βραχιόλια, θες κρεμαστά. Θες για άνδρα, θες για γυναίκα, θες για παιδί. Λοιπόν, 2310-232-908.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541-027-802 και 25410-74-259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα.
12: Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Take me there και daddy στο Zoo 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για.
1: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να γκρινιάξω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων που έρχονται για να σου πούνε κάτι το οποίο μάθαν, υποτίθεται, για σένα και θέλουν να σε προστατέψουν. Ή θέλουν να, λοιπόν, να σου το πούνε για το καλό σου, τύπου Κατερίνα. Λοιπόν, δεν ήθελα να σου το πω, αλλά εσύ έμαθα ότι ο Βασίλης έλεγε χθες ότι πάχινες. Λέει, ας πούμε, Κατερίνα, εντάξει, δεν πειράζει, μωρά, άτομο, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά γιατί να το πήρε εσύ. Λες, εσύ δεν πειράζει. Ναι, αλλά έδειχνε κιόλας και έλεγε, δες την, πώς έγινε τα μπούτια της αυτά. Και λες, εσύ δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα θα λέει, ναι, ρε Κατερίνα, εγώ για το καλό στο λέω, αλλά γιατί να το πει, ήταν κι άλλοι μπροστά. Και έλεγε, Κατερίνα, είδατε πώς πάχινε, είδατε πώς έγινε. Να. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, προσέξτε λίγο, και μπορεί να τα αναλύουν αυτό μισή ώρα. Δεν έρχονται για να σου μεταφέρουν την πληροφορία για καλό. Ναι. Έρχονται γιατί θέλουν να σου πούν το κακό και για να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα. Γιατί μια τέτοια πληροφορία έχει να σου δώσει κάτι.
2: Όχι.
0: Τι θα σε κάνει απλά να νιώσεις άσχημα. Να σε στεναχωρέσει.
2: Και να σε βάλει να μαλώσει και με τον άλλον.
0: Και να σε βάλει και να μαλώσει, αλλά σε κάνει κυρίως να νιώσεις άσχημα. Και ο ίδιος θα είναι επιμένουν και το αναλύουν και το κρέα δεν με νοιάζει και το περαναλύουν. Μα αφού εσύ δεν πάει. Εντάξει, έβαλε κιλά, αλλά όχι τόσο όσα λέει ο Βασίλη.
2: Ο Βασίλης πια σε έκανε φάλαινα.
0: Σε έκανε φάλαινα και έλεγε να η Κατέρινα κάτι. Αυτούς ήθελα λοιπόν να σχολιάσω σήμερα. Τους ανθρώπους που έρχονται για καλό να μας μεταφέρουν κάτι, για να μας προστατέψουν. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι σαν το weekend δεν έχει, ρε παιδιά. Άμα δεν πάω να το δω. Να και εγώ. The weekend, Anita. Ciao.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα, παιδιά. Troublemaker, Zoo 90,8 και η δεύτερη ώρα κλείνει
1: με το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον πολύ αγαπημένο μας κύριο Πίτσα.
0: Τον υποχθόνιο.
1: Κύριος Πίτσας.
2: Ναι, ό,τι είναι.
3: Ποιος είναι?
1: Όχι, δεν είναι αυτό, ρε.
0: Τι έχω βάλει,
1: παιδιά. Του τοκμακίδι είναι αυτό.
0: Παιδιά, υποχθόνιο έχω εγώ εδώ πέρα. Μ' αρέσει που ήρθε, το πέρασε και λέει κιόλας. Εγώ φταίω που σας τα περνάω και δεν είναι δουλειά μου.
1: Είδατε.
0: Και πρέπει να το κάνετε εσείς.
1: Είδες, άμα γκρινιάζεις τελικά όλα πάνε λάθος. Γι' αυτό δεν πρέπει να γκρινιάζετε, παιδιά, στη ζωή σας. Όχι, όλα ζεν.
0: Εσύ,
1: ζεν.
0: Ζεν, πίτσας, για πάμε να ακούσουμε το πίτσα.
4: Έλα, καλησπέρα και αργήσαμε. Τι κάνετε? Όλα κουπεπέ. Τουρίστα, τι έγινε, κασμά? Ακόμα διακοπές κάνεις? Εμείς εδώ φωτίζουμε τον κήπο σου να μην ξεραθούν τα μανταρίνια και τα ραπανάκια σου.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος τι, ποιανό κήπο φροντίζει, γιατί χαλιέται με τις διακοπές των άλλων?
1: Λογικά φροντίζει κάποιο τον κήπο, αυτό, ναι. Είπαμε. Και χαλάστηκε επειδή έχει αργήσει και χρειάζεται ακόμη να τον φροντίζει ο ίδιος αντί για τον ιδιοκτήτη του κήπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε, παιδιά. Ευχόμαστε να γύρει ο ιδιοκτήτης για να μην ξεραθούν και τα ρεπανάκια. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω για το τελευταίο μας 60 λεπτό.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
14: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Check, check, one, two, ready?
20: Ready!
9: Okay.
12: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
19: Πάει εβδομαδούλα και την τρίτη ώρα τι έχουμε.
20: Είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι μοναδικό, είναι γραμμάτο το παιχνίδι μας για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
21: Παιδιά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, αλλά εγώ πάγωσα, Δεν ξέρω, γιατί εντάξει, επειδή ήρθαμε το τριαντάκι, ίσως γι' αυτό.
20: Τέλος. Μπορεί κανείς. Εδώ κόσμο να φοράει ζακέτες, ξέρω εγώ, και τέλειωνε τα τυραντάκια.
21: Και παιδιά, έχουμε τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε, όπως και τη viral είδηση που σας έχω φέρει. Βασικά έχω βρει μία, αλλά μάλλον δεν κάνει να την πω στον αέρα.
19: Όχι, θα την πεις.
20: Θα την πεις. Τώρα που δεν γίνεται, ο κόσμος θα θέλει να μάθει. Τι είδηση είναι αυτή. Δεν κάνουμε έτσι. Αν δεν την πεις, δεν σχολιάζει τίποτα.
19: Θα την πεις και θα πεις και ένα τραγούδι.
20: Είναι σαν αυτούς που κάνουν. Έχω κάτι νέο, δεν μπορώ να σου το πω.
21: Σαν το Μαργαρίτη.
19: Ναι, αλλά εγώ στο τέλος πάντων το λέω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. New Religion τώρα στο Zoo 90,8. Λίγο έρχεται Bad Bunny, Adele, Som, τα πάντα εδώ.

0: Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. Sky Full of Stars, Coldplay εδώ στο Zoo 90,8 και στα 12 λεπτά μετά τις 6. Πάμε στην Κατερίνα λίγο.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πολυμήχανοι, πνευματώδεις και μαγνητικοί με μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στον έρωτα, δώστε προσοχή εδώ, χρειάζεστε πρώτα απ' όλα πνευματική σύνδεση. Αλλιώς δεν μπορείτε να λειτουργήσετε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στην Πολυξένη, στην Ραΐς και στην Ήριδα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Καλησπέρα. Στο Μέτρο FM 97,8 στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες τις περιοχές που μας ακούν εκεί, Θάσο, Ξάνθη, Κομωτινή κτλ. Και βρείτε μας παντού εννοείται από το zooradio.gr και τις εφαρμογές.
0: Τέλεια, πριν περάσει τα φαξ, θέλω να σας πω ότι αν έτσι θέλετε καμιά φορά να πάρετε στην εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε ότι πω, θα περιμένω στην αναμονή, τελειώσαν αυτά, παιδιά. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξιμο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, έτσι, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα γιατί αρκετά ξενοδοχεία αποφεύγουν τα δωμάτια με τους αριθμούς 13 και 420. Εντάξει, 13 νομίζω είναι γνωστό, επειδή θεωρείται χρουσούζικος αριθμός. Το 420, παιδιά, έχει συνδεθεί διεθνώς με την κάναβη. Σε ορισμένα ξενοδοχεία, άτομα έκλειναν επίτηδες στο δωμάτιο 420 για να οργανώνουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Έτσι, κάποια ξενοδοχεία αποφάσισαν να καταργήσουν το συγκεκριμένο αριθμό.
0: Όντως.
1: Ναι, στις κλίκες υπήρχε αυτό.
0: Σοπαρ.
2: Ναι. Μπορείς να κλείσεις συγκεκριμένο δωμάτιο.
0: Ναι,

0: Πολλές φορές μπορείς.
1: Με ένα συγκεκριμένο αριθμό, ξέρω ότι μπορεί να είσαι βασιλική σουίτα, προεδρική κτλ. Αλλά το 400 συγκεκριμένο αυτό.
0: Μπορείς να κλείσεις, ναι, μπορείς
2: καλέ,
0: να
2: πει,
0: γιατί είναι κάποια δωμάτια που μπορεί να είναι θεματικά πολλές φορές. Να πιστεύω το 12 που είναι έτσι.
1: Okay.
0: Κατάλαβες.
2: Και σε εμάς, μας λένε θέλω για παράδειγμα το 202, πότε είναι διαθέσιμο. Τότε.
0: Γιατί παίρνουν και τα βλέπουν, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Φυσικά εσάς σας κλείνουν το 202 και δίνει το 204 που είναι το μικρό, στην τιμή του μεγάλου.

0: Εδώ είμαστε. 25 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο Θεσσαλονίκη βασικά, μας ακούνε από παντού, έτσι. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Έχει φτάσει η ώρα τώρα για τη viral είδηση.
1: Όχι, φτάσει η ώρα για την κίνηση.
0: Αμάν.
1: Μην βιάζεστε. Γιατί ας πούμε αν είσαι στον δρόμο τώρα δεν θα βιαζόσασταν. Όλα καλά είναι με στην αγωγή.
2: Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει μία είδηση. Ένα ανυποψίαστο ζευγάρι που προσπαθούσε να κάνει παιδί για 4 χρόνια έμαθε τελικά από τον γιατρό ότι η γυναίκα του ήταν ανέγγιχτη. Μα πώς συνέβη αυτό?
1: Ανέγγιχτη, τι είναι, Κατερίνα?
2: Δεν είχε κάνει ποτέ σεξ. Αυτό εννοώ.
1: Ενώ προσπαθούσε να κάνει.
2: Προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια και τελικά συνειδητοποίησαν ότι.
0: Αμπαίνανε λάθος.
1: Ωπ, μπήκαμε λάθος. Άμυλο. Να σου πω κάτι.
0: Συγγνώμη, άλλη δηλαδή. Τι, από πού το πιάσει τώρα?
2: Λοιπόν, λέει, ο άντρας ήταν 26 ετών και η γυναίκα 24. Ενώ και οι δύο θεωρούνταν υγιείς, η γυναίκα ανέφερε στη μευτήρα ότι είχαν συχνές σεξουαλικές επαφές, οι οποίες όμως ήταν ιδιαίτερα επώδυνες για εκείνη.
0: Μάλιστα.
2: Κατά την εξέταση, γιατί διαπίστωσε ότι η γυναίκα ακόμη δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 4 χρόνια βλέπεις ότι. Γιατί δεν δοκιμάσεις κάτι άλλο?
2: Δεν ήξερα.
0: Το αγόρι δεν έβλεπε ταινίες.
1: Λογικά δεν έβλεπαν ταινίες. Δεν ξέραν, ρε παιδί μου, και δεν θα ήταν η πρώτη του σχέση. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε να μιλάμε στα παιδιά.
0: Παιδιά, είναι καλό να μιλάμε, να ξέρουμε. Να βλέπουμε καμιά ταινία, δεν είναι κακό.
1: Στο σχολείο επίσης να μιλάμε.
0: Με τους φίλους μας.
1: Τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαργός.
0: Αλλά 4 χρόνια πολλά, ρε παιδί μου. Αυτή τώρα λογικά έγινε.
2: Μου. Λέει, ο γιατρός τους έδωσε οδηγίες και εγχειρίδια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και λίγους μήνες αργότερα έμεινε έγκυος, τα κατάφερε.
0: Άντε με το καλό. Με το καλό. Τώρα δεν το έχουμε όσο μπορώ το πω.
1: Τώρα ναι, δεν
0: μπορώ να το πω.
1: Άπειρα σχόλια μπορεί να γίνουν.
0: Αλλά... είναι αυτό που λέμε bad times καμιά φορά, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι που είναι AI τώρα, Βασίλεια.
1: Σωστά, ναι.
0: Και γίνεται χαμός, παιδιά.
1: Γίνεται χαμός. Είναι από μίμηση της φωνής Ultra Natei.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 7,8. Δώσε ένταση.
1: Παρά σε κάτι εντυπωσιακό. Στου τοίχου κυριαρχεί ένα απαλό γκρι. Ενώ το κρεβάτι, στο κρεβάτι έχουν προσθεθεί στοιχεία Just the Pink από Roses, τα μαξιλάρια και τα κλινοσκεπάσματα.
2: Τα ίδια έχει κάθε φορά.
1: Χαρίζουν έτσι μια πιο ζεστή και χουλιάρικη ρομαντική νότα στο δωμάτιο. Χωρίς όμως να αλλοιώνουν το minimal χαρακτήρα του κρεβατιού. Το κρεβάτι τώρα αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς, παιδιά του χώρου. Το ανάγλυφο κάλυμα προσθέτει ενδιαφέρον και υφή. Ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν διακρατικά. Έτσι ώστε η αίσθηση καθαρότητας και τάξης να είναι πάντα σε αρμονία.
2: Λέτε να τα συμμαζεύει και να τα συγχυρίζει μόνη.
3: Ποιο μαρί,
4: τρελή.
1: Εντάξει, όλο αυτό τώρα που σας διάβασα πρέπει να δείτε από ποια φωτογραφία είναι. Δηλαδή αυτός που έγραψε όλο αυτό το άρθρο πρέπει να δείτε από ποια φωτογραφία είναι που έκανε όλο αυτό το άρθρο.
2: Την ανάλυση.
1: Ναι.
3: Φαίνεται καμιά γωνία.
1: Δεν θα το πιστεύετε άμα δείτε τη φωτογραφία. Είναι πραγματικά τη συγχαρητήριά μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να έχει, δηλαδή. Αυτός πρέπει να βρει και το AI.
2: Ξέρετε τι πιστεύω. Τους λένε πρέπει να γράψει μέχρι 100 λέξεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Σε αυτό όμως τώρα ένα σκοτεινό δωμάτιο που η Αθηνά μιλάει για την περίοδό τη, δεν μπορεί να το κρατήσει. Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
5: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
6: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
7: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
6: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
8: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
9: Συντονιστείτε!
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικό και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698-86-35200. Because music connects people.
17: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
18: Πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ. Έχει φτάσει η ώρα για το παιχνίδι το τελευταίο.
1: Ακριβώς, είναι το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας με ένα γράμμα που θα σας λάχει να μας πείτε τρεις λέξεις. Τρία πράγματα, ρε παιδί μου, ξεκινάμε από αυτό το γράμμα που θα σας πει η Κατερίνα. 2-3-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας και να πάρει το δώρο.
0: Τηλεφωνείτε λοιπόν τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Η Κατερίνα θα πει Α, εσείς θα πείτε stop και στο γράμμα που θα σας πέσει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θέλουμε τρία πραγματάκια. Έτσι γρήγορα, όμορφα και απλά για να πάρετε τη δωράρα. Να πάτε να φάτε στην καντίνα Ντερλικατέσεν. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας.
2: Ναι, εγώ λέγομαι, με ακούτε?
0: Έλα, εγώ μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Δελφών.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, εγώ. Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Έτσι, Κατερίνα θα πει Α, θα πει stop και το γράμμα που σου αντιστοιχεί έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις τρεις λέξεις, εντάξει?
2: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ.
0: Ξεκινάμε.
3: Το γραμμάτο. Α. Κάπα.
0: Κάπα. Τρεις λέξεις από κάπα. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
2: Λοιπόν, καρφί.
0: Ναι.
2: Κρεβάτι. Και... καφέ.
1: Το πρόλαβες, το τσάκ.
2: Το πρόλαβες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα υπέροχο γεύμα είναι δικό σου από την Κατίνα Ντερλικατέσεν.
2: Ευχαριστώ, γεια σας παιδιά, ευχαριστώ.
0: Μην κλείσεις, περιμένεις το ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Ariana Grande, τώρα στο Zoo 90,8.

0: τι έγινε, γιατί έβαλα και τα ακουστικά.
1: Τώρα με σόκαρε.
0: Τι είπε πάλι.
2: Μη δεις τίποτα.
0: Γιατί τον φημώνεις? Γιατί δεν τον αφήνεις να είναι ελεύθερος? Γιατί όταν κλείνουν τα μικρόφωνα γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος εδώ πέρα και μετά όταν ανοίγουν το παίζει το γλυκό κοριτσάκι και ακούμε εμείς το τέτοιο. Τι τρώμε, τι κάνουμε πολύ. Που να ξέραν. Που να ξέραν με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν,
2: αυτό δεν κάνει, είναι shocking.
0: Τώρα θέλω να σου πω, παιδιά, πως με το Nova More αλλάζει όλο αυτό που ήξερες. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μη μου αγχώνεστε. Μπαίνετε στο Nova App και καλείτε με Call Me Back, παιδιά. Ένα κουμπάκι πατάτε και είναι όλα καλά. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε.
0: Πες τι είπες. Πες, ρε. Εσύ.
1: Α, αφού δεν
0: που λες, δεν κάνει το πούμε στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα την εκθέσουμε πολύ τώρα.
0: Όσο πολύ.
1: Αυτό είναι από τα ωραία της. Είναι μερακλού πάντως.
0: Είναι μερακλού, το έχουμε καταλάβει.
1: Το έχει αποδείξει πολλές φορές, άλλη μια φορά το αποδεικνύει αυτό που θα σου πω μετά.
0: Αχ, λοιπόν, παιδιά, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, μέσα στην τρελή χαρά για τις επόμενες 2 ώρες. Το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα τη Ρόκα. Και αύριο το πρωί στις 7, Dan, το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Τα παιδιά μας τα όμορφα. Bill Nackis, Scuds και Nancy Βλάχου με το Bill Nackis and the Post Crew in the morning. Αυτά. Γεια σας. Καλό απόγευμα, αύριο στις 4 πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας!
2: Bye.
0: Λέγε, τι είπε!
3: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ, αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μια στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η ώρα.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Check, check. One, two. Ready?
21: Ready!
20: Okay.
22: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
23: 97,8.
22: Στο ίντερνετ
23: metropavlafm.gr.
22: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
23: 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready?
9: Ready!
10: Okay. Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25 41 0 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Καδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Nine brown eyes.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
3: 97,8. Αλεξανδρούπολη.